0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Hey, Fonzie.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3 Paradise.
2: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
4: Paradise 90,3.

Η Ελλάδα λέει είναι στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις ακτές. Στις καλές ακτές. Ούτε εκεί δεν είμαστε πρώτοι, ρε φίλε. Δηλαδή, αν περιμένεις κάπου η Ελλάδα να πάει να είναι top, είναι να είναι στις ακτές, στις παραλίες. Ούτε εκεί μας περνάει η Ισπανία, νομίζω. 624 ακτές έχει η Ελλάδα. Πώς δεν έχει βγει κανένα νούμερο στο TikTok να πει ξεκινάω challenge να πάω και σε 624 παραλίες. 17 μαρίνες, 17 τουριστικά σκάφη λέει, που κέρδισαν το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία. Εν τω μεταξύ ο τίτλος είναι λίγο περίεργος στο πρώτο θέμα. Λέει, δείτε λέει τις 624 παραλίες της Ελλάδας με γαλάζιες σημαίες για το 2026. Και λέει δίπλα, κάποιες δεν τις περιμένατε. Σας λέει ότι γαλάζια σημαία πήρανε. Εσύ μπαίνεις ή θα βγεις με τρίτο πόδι. Και λες τώρα, βέβαια τι να λέμε, εδώ πέρα έχουν οι άλλοι πάνε κάνουμε μπάνιο σε κάτι παραλίες μέσα στην πόλη, τώρα μην αναφέρουμε ποιες και τα λοιπά, γιατί δεν ξέρουμε και μπορεί να είναι και καθαρές, αλλά εγώ δεν έμπαινα εκεί που να μου βάζεις το πιστόλι στον κρόταφο. Λοιπόν, να σε ενημερώσω για τις παραλίες της Αθήνας, η Αττική έχει 17 μέσα σε αυτές, που και Αττική δεν πάω για μπάνιο, δηλαδή για μένα είναι ρε παιδί μου σαν να σε στέλνουν σε reality, σαν να σου λένε πήγαινε να ταλαιπωρήσουν μια Κυριακή, ξεκίνα από το σπίτι με την οικογένεια, ξεκίνα κατά τις 9 το πρωί, να πας να βρεις μια παραλία, να κάτσεις μέχρι τις 5 να γίνεις, να γκαγκανιάσεις από τη ζέστη και να γυρίσεις μετά να σε ψόφιος όλο το βράδυ, να ξεκινήσει η εβδομάδα σου κουρασμένα. Δεν πάμε τίποτα. Χίλιες φορές κλιματιστικό στο σπίτι, Netflixάρα, παραγγελιά από delivery, μια χαρά, πολύ ωραία δροσιά. Λοιπόν, Δήμος Μαραθώνος, Μπρεξίζα. Παιδιά, εγώ αυτή την παραλία δεν την ήξερα, την Μπρεξίζα. Καταρχάς η Μπρεξίζα είναι σαν να έχεις κάτι, σαν να έχεις βάλει κάτι στο φαγητό. Τι έβαλες και είναι τόσο ωραίο το μουσχαράκι, έβαλα Μπρεξίζα. Άντε ρε φίλε, πολύ καλό. Μπρεξίζα ή και θα μπορούσε να είναι και... Κάτι τι έπαθες, νιώθω μια Μπρεξίζα. Τώρα έφαγα λίγο το μοσχαράκι αυτό που έφτιαξες. Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Σπάτων. Δύο παραλίες έχει. Τη Διασταύρωση και τη Λίμνη. Πολύ συγκεκριμένες. Συγγνώμη, έχει Διασταύρωση, έχει παραλία στα Σπάτα που λέγεται Διασταύρωση. Έχει δηλαδή δρόμο από πίσω που έχει Διασταύρωση και μπροστά κάνουν μπάνιο. Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογείας. Το Αυλάκι. Το γνωστό Αυλάκι. Δήμος Λαβρεωτικής Σούνιο με το γνωστό ξενοδοχείο. Δήμος Αρωνικού Λαγονίση 1-2-3 με τα γνωστά ξενοδοχεία. Τέταρτο Μαύρο Λιθάρι, και αυτή πολύ γνωστή η παραλία. Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Αστέρας Βουλιαγμένης, γνωστό ξενοδοχείο, όπως βλέπετε. Βούλα Α, Βούλα Β δεν πήρε. Γιατί είναι Β, είναι γκαρσόνα Β. Η Βουλιαγμένη πήρε αυτό, Δήμος Γλυφάδας, Γλυφάδα, Γλυφάδα Α, Γλυφάδα Β. Τώρα, άμα ρωτήσει κάποιον που είναι η παραλία Γλυφάδα Α, ξέρει να σου πει. Στα Μέγαρα, στο Δήμο Μεγαρέων, η Κινέτα. Μου φύγε τώρα. Εδώ ήταν. Η Κινέτα Beach, αγαπημένη παραλία του αείμνηστου Κώστα Σιμίτη. Α, εγώ πήγαινα στο Αγίος Θεοδόρος, έκανα βουτιές με τα ματραχοντοπέντυλο. Ξεκάθαρα. Και στο Δήμο Έγινας η Αγία Μαρίνα. Μία μόνο. Μάλλον είναι καλύτερες αυτές. Δεν νομίζω ότι στην Έγινα έχει μόνο μία παραλία που είναι κάνεις μπάνιο.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Πήγε λέει για σινεμά, βγήκε για σινεμά. Ο Ιμπιάνκα Σενσόρι με τον Κάνιε West. Ξέρετε, το Κάνιε West ότι έχει λαλήσει, λίγο το ξέρετε. Έχει μία σύντροφο, την Ιμπιάνκα Σενσόρι, η οποία βγαίνει. Η κοπέλα βγαίνει με ντυμένη ελαφρά. Πάντα είναι αυτό το στυλ της. Και τώρα το κάνανε θέμα. Εδώ λέει, πήγε λέει η μη γυμνή για σινεμά με τον Κάνιε West. Τι κι αν η έξοδό τη ήταν για μια ταινία στον κινηματογράφο στο Λος Άντζελες το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Η Ιμπιάνκα Σενσόρι επέμεινε προκλητικά. Εντάξει, φοράει κάτι το οποίο είναι διάφανο και προκλητικά. Και εσείς λες, δεν είναι τώρα και η κύρα Λένα από το. Πώς το λένε, προσπαθώ τώρα να μην. Από το παπαρούσι η καρδίτσα. Θέλω να πω. Είναι star του Hollywood. Ξέρω τι είναι αυτή. Δεν ξέρω καν την Ιμπιάνκα Σενσόρι. Είναι φίλη του Kanye West. Ωραία, φίλε. Βλέπω τη φωτογραφία. Όπως φαίνεται, λέει, στις φωτογραφίες που κατέγραψαν οι παπαράτσι, η Σενσόρι φόρεσε ένα κορμάκι τόσο διάφανο, ώστε να φαίνονται τα στήθη της, και τόσο string, ώστε να τονίζει τα οπίστια της. Δηλαδή, υπάρχει string που δεν τονίζει τα οπίστια. Μα τι γράφουνε και αυτοί τώρα. Δηλαδή, σκέψου να είσαι ο δημοσιογράφος, λέει, λοιπόν, γράψε δύο λεζάντες εδώ για τη Σενσόρι που βγήκε η μη γυμνή. Δεν είναι η μη γυμνή κοπέλα. Φοράει κάτι διάφανο, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι για σινεμά αυτό που σου λέει. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει εσάς να σας ρωτήσει η κοπέλα σας. Αυτό που φοράω είναι πολύ για σινεμά. Λες και το σινεμά είναι κάτι, ρε παιδί μου. Τι να σου πω. Θέλει δικό του dress code. Το παθαίνετε αυτό, γυναίκες. Αυτό για θέατρο είναι καλό ή είναι πολύ. Ενώ άμα βγει έτσι, sorry, δεν έχει θέμα. Πας εκεί, λες, εγώ αυτό φοράω. Είτε πάω σούπερ μάρκετ, τα πετάω όλα έξω. Είτε πάω σινεμά, φοράω τα ίδια.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Παιδιά, να σας πληροφορήσω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία τα κουνούπια έχουν πάει και στην Ισλανδία. Καλά ακούσατε, είναι δημοσιευμένο. Για πρώτη φορά στην ιστορία γενικότερα έχουν πάει κουνούπια στην Ισλανδία λόγω της αλλαγής του κλίματος. Και εμείς άντε και ξέρουμε, τα διαχειριζόμαστε. Οι Ισλανδοί που δεν έχουν δει κουνούπι στη ζωή τους, τι να πούνε, πού να τους πάνε αυτά που είχαμε στον Εύρο, τα γκατζολόπτερα που είχαμε στο στρατό, που ήταν κάτι τέτοιο, τεράστια. Λοιπόν, ιστορικά λέει, η Ισλανδία δεν είχε ποτέ κουνούπια, αλλά για πρώτη φορά ανακαλύφθηκαν στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και έχουν στα πώς είναι στα Ισλανδικά, έχουν όνομα για τα κουνούπια άραγε, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν. Έχουν, λέει, λέγονται μοσκιτοφλούγκα. Μοσκιτοφλούγκα στην Ισλανδία. Ρε μπας και τα πήραν οι Έλληνες, γιατί έχει γεμίσει η Ισλανδία, έχει βρωμάει από Έλληνες. Πας εκεί και ακούς συνέχεια ρέμο. Χτυπάνε τα ringtone και ακούνε. Δεν έχουν λεφτά οι Έλληνες, δεν πάνε ταξίδια. Η Ισλανδία πάνε. Λοιπόν, και είναι γεμάτο Έλληνες.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούω.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

σίγουρα τη δεκαετία του 80 την έζησε και η κυρία, μάλλον όχι πλέον κυρία, η, γιατί απεδήμησε εις κύριον, η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117. Καλά ακούσατε, 117 χρόνια έζησε η Μαρία Μπράνιας Μορέρα από την Καταλωνία, από την, μια περιοχή κοντά στη Βαρκελόνη, εν πάση περιπτώσει, στην Ισπανία, η οποία, την οποία την ερεύνησαν οι επιστήμονες, λέει, να βρούμε, λέει, το μυστικό της μακροζωίας. Τώρα έχουν διάφορα εδώ, έχουν και διάφορα βιολογικά, εμείς σας τα λέω τώρα τα τελομερή και τέτοια, λες και κάνουμε σεμινάριο. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι η γυναίκα αυτή, πέρα από τη μεσογειακή δίαιτα που ακολουθούσε, πλούσια σε λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο και μικρές ποσότητες ψαριού, το οποίο μας το λένε οι γιατροί βέβαια ότι είναι καλό, εμείς φυσικά κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν έτρωγε περίπου 3 γιαούρτια τη μέρα. 3 γιαούρτια τη μέρα, φίλε, έτρωγε η Μαρία Μορέιρα. Τα γιαούρτια αυτά περίχαν βακτήρια όπως στρεπτόκοκκους θερμόφιλους, Παναγία μου, και λακτοβάκυλους ντελμπρουέκυλοι, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη κάποιων βακτηριδίων στο έντερο, το μπιφιντοβακτέριουμ. Και αυτό είναι καλό, λέει. Βρήκαν υψηλά επίπεδα του βακτηρίου αυτού, το οποίο συνήθως με την ηλικία μειώνεται και συνδέεται με χαμηλότερη φλεγμονή, λέει, στον οργανισμό. Ήταν καλό που είχε αυτό το βακτήριο. Οι αιματολογικές της εξετάσεις έδειχναν επίσης πολύ χαμηλά τριγλυκερίδια και χαμηλά επίπεδα κακής χοληστερόλης, αλλά υψηλή καλή χοληστερόλη HDL. Παράλληλα, οι δείκτες φλεγμονής που συνδέονται με καρδιοπάθειες και πρόωρο θάνατο ήταν ασυνήθιστα χαμηλοί. Γι' αυτό και έζησε και 117. Εντάξει, αλήθεια τώρα 117, δεν θέλω κι εγώ να πω 117. Ας φτάσουμε μέχρι τα 80, καλά είμαστε και να ζήσουμε καλά. Αλλά πολύ γιαούρτι, λέει η γιαγιά, έτρωγε. Πολύ γιαούρτι. Που άμα φας 3 γιαούρτια, εγώ άμα φάω 2 γιαούρτια, με έχει πάει η σερπαντίνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, αν είναι αυτή η επιλογή, σερπαντίνα ή μακροζωία, νομίζω ότι. Μάλλον σερπαντίνα και μακροζωία ή χωρίς γιαούρτια τόσα πολλά και λιγότερη ζωή, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα προτιμούσα το δεύτερο, εν πάση περιπτώσει.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Τραμπ που κορόιδευε τον Μπάιντεν ότι τον έπαιρνε ο ύπνος. Συγγνώμη, που το, θυμάμαι τον Μπάιντεν τώρα που κοιμότανε μπροστά στο που του μιλούσαν και ήταν μπροστά στις κάμερες. Λοιπόν, ο Τραμπ που ονόμασε τον Μπάιντεν Sleepy Joe, γιατί λέει είχε κοιμηθεί, τον πήρε ο ύπνος πόσες φορές, 4 φορές τον είχε πάρει ο ύπνος τον Μπάιντεν. Έχει, λέει ο Τραμπ ο ίδιος, έχει αποκοιμηθεί περισσότερες φορές από τον Μπάιντεν. Συνολικά 11, 12, 13 φορές μπροστά στην κάμερα τον πήρε ο ύπνος. Και μάλιστα λέει ότι το 2026 αποκοιμήθηκε μπροστά στην κάμερα ο Τραμπ, επαναλαμβάνω, 7 φορές. 7 φορές τον πήρε ο ύπνος μπροστά στην κάμερα. Σκεφτείτε κάτι αντίστοιχο να ήταν ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, και να του μιλούσαν, κύριε Πρόεδρε, και να ήταν ο Μητσοτάκης. Ναι, τι. Βέβαια, ο Τραμπ είναι και 79.

Μια φορά έκανα ιδιαίτερο αγγλικών όταν ήμουν καθηγητής και με πήρε ο ύπνος μέσα στο ιδιαίτερο. Ενώ δίδασκα, ο καθηγητής τώρα, όχι ο μαθητής. Ο μαθητής να κοιμηθεί δεν είναι περίεργο. Ο καθηγητής είναι το περίεργο. Πώς μπορεί να κοιμηθεί ένας καθηγητής μέσα στο μάθημα.

0: Διαφημίσεις.
1: Μα το σημάδι.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
1: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Και σιγά τον μπαγκαράγκα, ρε φίλε, μιλάμε. Εντάξει τώρα. Τον μπαγκαράγκα και τον μπαγκα. Τον μπούγκα μπούγκα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, μπαγκαράγκες μου. Αυτό δεν ήταν Eurovision, ήταν Eurovision. Εντάξει, παλιακό το σχόλιο, αλλά τι να κάνουμε, είναι ταιριάζει, παιδιά, Eurovision, με ύψιλον. Τι νέα, καλή εβδομάδα, είδατε Eurovision, ναι, ξενερώσατε τη ζωή σας κι εσείς, εντάξει, δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα, θα σας πω τα θετικά αυτού, θα σας πω τα θετικά του γιατί δεν κερδίσαμε. Του, ναι, του γιατί, όχι του γιατί κερδίσαμε, του που δεν... Τη ήττα μα, τέλο πάντων. Θα σα πω τα αφεντικά σε λίγο. Κόβεται πολύ από το με αυτό. Τι κάνετε, πώ είστε, τι γίνεται, Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τι 10. Έξω σιγά σιγά αρχίζετε και κινείστε. Δεν βρήκα πάρα πολύ κίνηση μέχρι να έρθω εδώ, αλλά εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να έχει εκεί που έχετε εσεί. Εμεί ξεκινάμε όπω πάντα την ημέρα μα, φυσικά με την πρόγνωση του καιρού, ο οποίο μα έχει τρελάνει.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

Σώπα καλέ δευτεριάτικα, σώπα κυραδέσποινα, δεν είναι εδώ το Σούλι. Τι κλάμα είναι αυτό πρωί πρωί, κουπέλα μου, εντάξει, και εμείς πάμε στη δουλειά, δεν κάνουμε έτσι, ρέμισε λίγο. Like the way I do, πω δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δευτέρα 18 του Μάη, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Παιδιά, εγώ το Σάββατο πήγα σε γενέθλια, φανταστείτε, δηλαδή μια ζωή εκτός των εξελίξεων. Κάθονταν όλοι, βλέπανε Eurovision και εγώ με πήρε στα και με κάλεσε τα γενέθλια ο κουμπάρος μου, ο οποίος του λέω: καλά ρε φίλε, δηλαδή από όλες τις μέρες του χρόνου σήμερα βρήκες να γεννηθείς. Του λέω: όλη η Ελλάδα βλέπει Eurovision και εσύ μας βγάζεις έξω. Και πήγαμε, παιδιά, σε ένα μπαρ, το οποίο ήταν τύπου sports bar, αυτά τα καινούργια μόδα τώρα, και δείχνανε τένις. Φίλε, τένις, δηλαδή πραγματικά. Για ποιο λόγο να δούμε τένις την Venus Williams, ποια ήταν αυτή, δεν ξέρω ποια ήταν. Αποκλείται, η Venus Williams έχει υποσυρθεί νομίζω. Τένις σε χωμάτινο βράδυ Σαββάτου. Του λέω: μας κάλεσε τα γενέθλιά σου και μας δείχνεις τένις. Τι πράγματα είναι αυτά, λέω. Βάλτε σε παρακαλώ εδώ πέρα, είστε γεμάτο οθόνη στο μαγαζί. Τους λέω: σας παρακαλώ, καλημέρα, λέω: γεια σας, καλησπέρα, λέω κτλ. Μήπως μπορούμε, λέω, να το γυρίσουμε σε Eurovision, γιατί. Τι να του πω τώρα, ότι είμαι στο ραδιόφωνο και πρέπει να σχολιάζω το πρωί. Λέω: μπορείτε να βάλετε, λέει, στο Eurovision. Λέει: θα το βάλουμε, θα το βάλουμε σε λίγο. Πάει 9.30, εγώ αρχίζω να αγχώνομαι, χάνει, υδρώνω κτλ. Οι άλλοι τρώγανε εκεί, πίνανε στα παπάκια του. Λέω: παιδιά, λέω, συγγνώμη, την Eurovision θα τη βάλουμε. Λέει: κύριε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Λέω: γιατί σε νοιάζει, του λέω, θα χάσει τον Grand Slam. Τέλος πάντων, μας βάζουν την Eurovision, μετά δεν έβλεπα. Αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη, θα συμφωνήσω απόλυτα, λέει, στον Παλιο Μάιο και στα Eurovision τσουρέκια, λέει, Κυριακή. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Κυριακή μου. Ρε Βαγγέλη, λέει ο Τάσος, μια χαρά ήταν η βροχούλα το Σάββατο. Δες τη θετική. Ποια θετική να δω, ρε φίλε, που είναι μια μέρα που βγαίνει ο κόσμος έξω λίγο να δει, λίγο να χαρεί, λίγο να κάνει. Περιμένει, τρώει όλη τη μουργέλα μέσα στην εβδομάδα και βγαίνει, κάνει μια βόλτα, πεις ένα καφέ και έξω αρχίζει και βρέχει. Λέει, και έχεις... εντωμεταξύ, δεν είναι αυτό το πράγμα. Τώρα με λέτε γκρινιάρι, αλλά δεν είναι το φθινόπωρο και το χειμώνα. Είσαι κατάλληλα ντυμένο. Το Μάιο αυτόν, έτσι πως τον ζούμε, δεν ξέρεις τι να βάλεις. Ξεκινάς τον πρωί, σου λέει: σήμερα θα έχω ήλιο. Ακούς, υπάρχει πρόβλεψη, αλλά ανοίγεις την πόρτα, την μπαλκονόπορτα, βλέπεις ήλιο. Λες: ήλιο σήμερα. Χαρά Θεού, βγαίνεις έξω με το πουκαμισάκι, αρχίζει και βρέχει και δεν βρέχει απλά, φυσάει κιόλας. Λοιπόν, προς το παρόν, να σε αφήσουμε λίγο την κρίνια, πάμε λίγο στο σαν σήμερα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Πώς λέμε, η Φαϊνή ιδέα. Είχα μια Φαϊνή ιδέα. Τώρα δεν το λένε πλέον αυτό. Θα πεις στα πιτσιρίκια τώρα: είχα μια Φαϊνή ιδέα, και θα σου λένε αυτή τι πήρε αυτό, τι ναρκωτικό είναι. Άρα γιορτάζει η Ιουλία ουσιαστικά, οι περισσότεροι άλλοι δεν υπάρχουν. Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, για τις καπετάνισες. Καλώς την καπετάνισα. Διεθνή ημέρα μουσείων. Να πάτε σε μουσείο σήμερα, Δευτέρα και όλα. Με στην όρεξη, βέβαια. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS, το οποίο, όπως ξέρω, δεν έχει βγει. Ακόμα το γιορτάζουν αυτοί. Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Σαν σήμερα το 1989, το βρώμικο 89. Το βρώμικο 89 δεν είναι σάντουιτς, να πούμε στα πιτσιρίκια, έτσι που ακούνε τώρα, λένε το βρώμικο 89 τι είναι. Δεν είναι σάντουιτς, δεν είναι κοτομπουκές με μαγιονέζα. Ήταν η βρώμικη εκείνη η χρονιά που ρίξανε τον Αντρέα μας. Λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Βέβαια, σου λέει ο Αντρέας, βγάλ τον από τη μέση τώρα. Και ο Κουτσόγιωργος, ο οποίος, παιδιά, πέθανε με πολύ έτσι τραγικό θάνατο μέσα στο δικαστήριο. Είχε πάθει έμφραγμα από το άγχος και όλη αυτή την ιστορία που ζούσε. Πολύ συγκλονιστικό, βλέπει. Τώρα ήταν δευτεριάτικα πρωί-πρωί. Λοιπόν, 2000. Σαν σήμερα το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία, ιστορική μέρα, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. ΟΝΕ! Με 376 ψήφους, γιατί το άκουσα 100.000 φορές. Στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου και στα σχόλια γενικώς για την Eurovision, λέει: πήρε, λέει, πολλούς ψήφους. Ρε τσομπάνι, ρε τσομπαναρέ, που βγαίνεις και στην τηλεόραση. Μάθε δύο λέξεις πρώτα. Να λες στη μία, που δεν είναι απαραίτητος λάθος να πεις στη μία, αλλά δεν πας περιπτώσει. Και μάθε να λες η ψήφος της ψήφου. Και όχι στους ψήφους η ψήφη. Δεν είναι η ψήφη η διασενική, ο ψήφος. Είναι η ψήφη θηλυκή. Οι θηλυκές, συγγνώμη. 376 υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές. Ψηφίσανε 42 κατά.
42 ευρωβουλευτές προσπάθησαν να μας σώσουν. Εντάξει, τώρα λέμε χαζομάρες, γιατί από τη μία βεβαίως η Ελλάδα υπέφερε πάρα πολύ λόγω της νομισματικής ένωσης, από την άλλη δε, αν δεν υπήρχε ευρώ, παιδιά, δεν θέλω να σας πω που θα ήμασταν σήμερα. Αν δεν υπήρχε ευρώ, μπορεί να ήσουν τώρα τύπου στην καλύτερη Αζερμπαϊτζάν, που έχει και πετρέλαιο, οπότε δεν θα ήσουν Αζερμπαϊτζάν. Στην καλύτερη θα ήσουν Ρουμανία, στη χειρότερη θα ήσουν Βουλγαρία. Θα κέρδιζες βέβαια το... Θα κέρδιζες βέβαια το Eurovision, η οποία Βουλγαρία, ρε φίλε, η Βουλγαρία ακολουθεί εμάς κατά πόδας. Δηλαδή, μπήκε στο ευρώ, πήρε τη Eurovision. Τη βλέπω το επόμενο βήμα που σχολιάστηκε βεβαίως στα social, να μπαίνει μνημόνιο. Και επειδή ήθελα να παίξω ένα γυροβιζιονικό τραγούδι, τώρα μην παίζουμε τώρα μπάγκα μπούγκα και μπάγκα ράγκα. Ας ακούσουμε το μοναδικό ίσως συγκρότημα έτσι που... Αυτή και η Σελίν Ντιόν, ας πούμε, που κάνανε κάποια καριέρα μετά το θεσμό.

Η Άμπα λοιπόν από τους ελάχιστους που κάνανε καριέρα μετά την Eurovision. Οι υπόλοιποι τους ξέρει ότι τους θυμάται η μάνα τους τώρα. Όπως και δεν θα θυμάται και η μάνα της την Ντάνα. Ούτε καν ξέρω πως λέγεται η τραγουδίστρια της Βουλγαρίας. Ντάνα δεν λεγότανε. Νταρντάνα. Ντάνα International ήταν του Ισραήλ. Τι έγινε με το Ισραήλ, πάλι άκουγα κάτι. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε από το, λίγο από την Ελλάδα, γιατί okay, τώρα μπύρι, να λέμε και αυτό. Παιδιά, να σου πω κάτι. Μια χαρά ήταν ο Ακύλας. Έτσι, δηλαδή το τραγούδι, εμένα, ας πούμε, καταρχάς η σκηνική παρουσία, αυτό πράγμα με το βίντεο, game, όλο αυτό, εμένα με συνεπήρε. Δηλαδή, και επίσης δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε για πρώτη φορά. Το είχαμε δει στις πρόβες, το είχαμε δει στους ημιτελικούς βασικά. Το είχαμε δει. Είχαμε δει τα πάντα στους ημιτελικούς. Δεν χρειάζεται να δεις τον τελικό δηλαδή για να κρίνεις ένα τραγούδι, ξέρεις πώς είναι το καθένα. Τα έχουμε φάει στη μάπα. Λοιπόν, ο Ακύλας είχε σκηνική παρουσία, είχε αυτό το ντύσιμο το κεντρικό, είχε αυτό το βίντεο φοβερό, τα γραφικά αυτά. Εμένα μου φάνηκαν πάρα πολύ εντυπωσιακά όλα αυτό το πράγμα που ήταν ένα video game. Δεν ήταν πρωτότυπο βέβαια, το έχουν ξανακάνει, αλλά ήταν πάρα πολύ. Όλο αυτό που πλέκανε μετά, που ήταν έτσι, που ήταν. Εντάξει, το τραγούδι ήταν όπως όλα. Μέτριο. Βρες μου ένα τραγούδι μέσα στην Eurovision που ήταν καλό. Μην μου πείτε της Ιταλίας. Πραγματικά, εντάξει. Εγώ δεν θυμάμαι καν πώς πήγε. Δηλαδή, ήταν. Η Eurovision είναι η χωματερή της μουσικής. Πάρτε το χαμπάρι. Ό,τι σκουπίδι υπάρχει, τις περισσότερες φορές το χώνουν εκεί. Είναι η χωματερή της μουσικής. Σπάνια θα βρεις. Γιατί λέει και στα σκουπίδια, λέει, βρίσκεις διαμάντια. Ισχύει αυτό. Επίσης, ας πούμε, ένα πρόσφατο παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε καριέρα. Ο Ιταλός ο Νταμιάνο Ντέιβιντ. Αναδείχθηκε από την Eurovision. Σωστά, οκ. Okay, θα βρεις. Αλλά τις περισσότερες φορές τι είναι, μια τρασαδούρα είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay. Αλλά όλα ήταν μέτρια. Δηλαδή, δεν βρίσκω διαφορά ανάμεσα στο μπαγκαράγκα και στο τζάλα τζάλα. Και προσέξτε εδώ μεταξύ, είναι κλασική μανιέρα που λέει να βρούμε μια λέξη που να κολλάει στο μυαλό του ακροατή σαν τζίχλα. Η Βουλγαρία βρήκε τον μπαγκαράγκα, τη ρωτούσαν κιόλας μετά την τύπησα, τη λέγανε, λέει, what is μπαγκαράγκα? Και αυτή άρχισε να λέει κάτι θεωρεί στον μπαγκαράγκα, λέει να πιστεύει στον εαυτό σου και είναι, λέει, αυτό που λες μέσα σου, λέει να πιστεύει στον εαυτό. Τι παπά. Παπάτζες δηλαδή, πραγματικά. Πες ρε φίλε, βρήκαμε μια λέξη να κολλάει στον κόσμο. Σιγά την ντροπή είναι. Ο Ακύλας βρήκε το φέρτο, λέει φέρτο. Η άλλη έλεγε μπαγκαράγκα. Η άλλη έλεγε τζάλα. Σαν τη μήγαμε στο γάλα. Δηλαδή σιγά τη διαφορά τώρα. Λέγανε, έβγαινε ρε Μουρατίδης και έλεγε, λέει, άλλο σεξι, λέει, και άλλο ξέσι. Πώς το είπε, δεν θυμάμαι. Λέει, γιατί λέει, η Βουλγάρα ήταν σεξι. Ενώ λέει, η Αντιγόνη, λέει, δεν ήταν σεξι. Λέει, ήταν πολύ. Με την κακή έννοια, δεν ξέρω πώς το είπε. Δεύτερη, την είπε. Εντάξει, τώρα που ήταν, δηλαδή, sorry κιόλας. Αλλά δεύτερη ήταν και Βουλγάρα, δεν έχει διαφορά. Δηλαδή, του βάλει στη Βουλγαρία, την Κύπρο δίπλα, το ίδιο πράγμα. Ο Ακύλας λοιπόν ήταν αυτός που ήταν, πήγε, εντάξει, τον ανέβασαν ως φαβορί. Δεν κερδίσαμε. Ευτυχώς, εγώ έκανα το σταυρό μου, λέω σκέψου, λέω να κερδίσει ο Ακύλας. Θα μας πάνε μια εβδομάδα τρενάκι. Μια εβδομάδα τρενάκι θα βλέπαμε. Η μαμά του Ακύλα, η γιαγιά του Ακύλα, ο παππούς του Ακύλα, ο ξάδερφος του Ακύλα. Αυτοί που του κάναν bullying στο σχολείο. Ο δάσκαλός του που έλεγε ότι ήταν πολύ καλό παιδί. Ο Ακύλας, δεν θέλω, παιδιά, δεν θέλω. Δηλαδή, κάθε φορά που είναι η Ελλάδα στην Eurovision, τρέμει το φιλοκάρδι μου, μπας και κερδίσουμε. Λέω, δόξα τω Θεώ, Βουλγαρία και πάλι Βουλγαρία.

0: στέλνει εδώ ένας φίλος, η φίλη, δεν ξέρω, δεν γράφεται και ονόματα το μεταξύ. Λέει πρώτη φορά, λέει πρωτιά μάλλον, με Έλληνα συνθέτη στιχουργό και Βικτόρια Χαλκίτη για 8η φορά φωνητικά. Ναι, σωστό. Ο Κοντόπουλος και η Χαλκίτη ήταν μέσα στο team της Βουλγαρίας. Ο Κοντόπουλος, ο γαμάρε Κοντόπουλε, τόσο καιρό δηλαδή με την Ελλάδα δεν μπορούσε να φέρει ένα τίτλο. Έπρεπε να σε στείλουμε στη Βουλγαρία να πάρεις. Οι Έλληνες μεγαλουργούν στο εξωτερικό, λέει. Μόνο στο εξωτερικό αναγνωρίζονται οι Έλληνες, κατάλαβες. Λέει, καλημέρα Βαγγέλη, είμαι Αναστασία και σήμερα η μαμά μου έχει γενέθλια και τη λένε Ξένια. Θα ήθελα να τη βάλει στο Just Might από τον Bruno Mars. Γλυκούλα μου, θα το βάλουμε βεβαίως. Bruno Mars δεν έχει πάει στην Eurovision. Δεν μπορεί κιόλας, είναι και Αμερικάνος. Τώρα είναι, οι Αυστραλοί βέβαια μπορούν. Κάτσε λίγο, Mars. Εμπρός Mars. Κάτσε, βλέπεις επιτόπου να δεις πόσο αγαπάω τη μανούλα σου, την Ξένια που έχει γενέθλια. Bruno Mars, ωραία. Το έχουμε αρέσει, γιατί δεν το βρίσκω. Θα το βρούμε λοιπόν. Μην ανησυχείς, θα το παίξουμε. Λοιπόν, τι λέγαμε, ότι ο Κοντόπουλος κέρδισε και η Χαλκίτη, αλλά όχι με την Ελλάδα. Δεν πειράζει, παιδιά, εντάξει, okay, κάποια στιγμή θα κέρδισαν και αυτοί οι άνθρωποι. Ποια Eurovision είναι μεγάλο, να δούμε, δε, κάρα πήρε πρωτάθλημα. Χρόνια πολλά, λέω. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, να πούμε βεβαίως, για το 14ο πρωτάθλημα, τη φιέστα, τον τρελό Μάριο που μπήκε μέσα με το αυτοκίνητο. Έβλεπα χθες μια οικογένεια, γυρνούσα στο σπίτι κομμάτια, εγώ ήμουν από το πρωί έξω, ας πω μετά μπινελίκια εδώ. Λοιπόν, ήμουν το πρωί έξω και γυρνούσα κομμάτια στο σπίτι, βλέπετε, και σε κάποια φάση εκεί σε ένα φανάρι βλέπω μια οικογένεια μέσα ντυμένη με τα χρώματα της ΑΕΚ, ο μπαμπάς, η μαμά, το παιδάκι, όλοι ΑΕΚ. Και παιδιά, εκεί κατάλαβα δηλαδή πραγματικά ότι εγώ δεν είμαι και για εορτασμούς. Δηλαδή σκεφτόμουν, το Σάββατο έλεγα μακάρι να μην το πάρουμε για να μην μας ζαλίζουν ότι με τη αυτή. Και έβλεπα την οικογένεια των ΑΕΚτσίδων που πηγαίναν να πανηγυρίσουν τίτλο και έλεγα πού δεν κουράζονται τώρα αυτοί. Δηλαδή, εμένα η πρώτη μου σκέψη ήταν, δεν ήταν πόπορες ή πήραν πρωτάθλημα. Που εγώ, ως Αριανός, δεν έχω δει πρωτάθλημα στη ζωή μου, ούτε κύπελο. Δεν έχω δει τίτλο στη ζωή μου στο ποδόσφαιρο. Και λέω, πόπορα, αυτοί ξεκίνησαν τώρα, ποιος ξέρει, ξεκίνησαν από κανέναν άλυμο και έχουν ανέβει με το αυτοκίνητο τώρα. 8 η ώρα το βράδυ πηγαίναν στη Φιλαδέλφεια για την τέτοια, για τη φιέστα. Θα φάνε εκεί την κίνηση, το παρκάρισμα. Θα μπουν μέσα να βρουν αυτό να πανηγυρίσουν και μετά θα γυρίσουν πίσω για να πάνε τη Δευτέρα πρωί στη δουλειά. Και λέω, ή εγώ είμαι μίζερος, ή αυτή είναι πολύ ωραξάτη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό σκεφτόμουν. Η πιο όμορφη στιγμή, λέει εδώ, ήταν που όλο το στάδιο, λέει, όλες οι εθνικότητες τραγουδούσαν μαζί το Βολάτε. Το Βολάτε ή το Βολάρε, εννοείς. Δεν ξέρω, παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν ήταν. Τώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σπαταλάω όλη την Eurovision στην πρώτη ώρα και μετά μου λένε, λέει, γιατί δεν λες για Eurovision τίποτα στη δεύτερη ώρα. Αλλά. Τώρα, η Eurovision αυτή δεν ήταν. Μόνο Ομόνοια δεν είχε. Γιατί με την ιστορία με το Ισραήλ, ακούσατε εκεί αποδοκιμασίες και τα λοιπά. Για το τραγούδι του Ισραήλ, που υπάρχει όλη αυτή η ιστορία τώρα που λέει ότι είναι, λέει, μια. Στημένη, λέει, πήγε στημένο, λέει, γιατί υπάρχει χορηγός που είναι Ισραηλινή εταιρεία πίσω από την Eurovision. Το οποίο, εντάξει, οκ, okay, τώρα μου φαίνεται αστείο, ας πούμε, ότι το Ισραήλ ασχολείται με την Eurovision, δηλαδή αυτό είναι το θέμα του, να κερδίσει την Eurovision. Επίσης δεν την κέρδισε. Απλά, λέει, δεν γίνεται, λέει, στο televoting να ψήφισαν όλοι Ισραήλ. Οκ, okay, μπορεί και, So what? Δηλαδή αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί με το Ισραήλ, αν κερδίσει η Eurovision, που δεν την κέρδισε. Τελικά την πήρε η Ντάνα Νταρντάνα, όπως τη λένε. Λοιπόν, κατάλαβες. Ψάχνω ακόμα το τραγούδι της μαμάς σου εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Galaxy 92.
0: Ακούστε ένα In the Dark προς το παρόν. Ολυμπιακός Champions League, ΠΑΟΚ Europa, από ό,τι είδα επίσης.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Τρεις Εργιανίδες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
5: και όλα ανατρέπονται.
6: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκάς. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
7: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Ρε σε Δημήτρη, πρωί-πρωί κι εσύ. Το πρώτο πινελίκι λέει στο site του κοινωνικού τουρισμού που έχει πέσει από το Σάββατο. Κλείνει από τώρα, ε. Καλά κάνει. Σαν και εμένα που τα αφήνω τελευταία στιγμή και πληρώνω μετά με τα μαλλιοκέφαλά μου. Ο Τζανέτος από την Καστέλα λέει: καλημέρα. Αυτό που πάντα είχα απορία για το τι δουλειά έχει το Ισραήλ ή η Αυστραλία κτλ. Σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Αυστραλία είναι μια διαφορετική περίπτωση. Καταρχάς, η Αυστραλία δεν έχει κανέναν γύρω-γύρω να κάνει κάτι. Θέλω να πω, είναι μόνη της. Είναι μια ήπειρος από μόνη της σχεδόν, μαζί με τα νησιά της Οκεανίας. Δεύτερον, η Eurovision έχει πάψει να είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση εδώ και χρόνια. Είναι ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό σοου στο οποίο θέλουν να συμμετέχουν και άλλες χώρες. Δεν είναι κακό, θέλω να πω. Δεν, Eurovision ξεκίνησε. Τώρα το Ισραήλ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Το Ισραήλ γενικότερα, εσύ που είσαι παλιός θα πρέπει να το ξέρεις. Στη λέω κιόλας. Το Ισραήλ γενικώς και στις αθλητικές διοργανώσεις συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και όχι στις ασιατικές. Δηλαδή δεν παίζει το Ισραήλ στους ίδιους ομίλους με την Ιορδανία, το Ιράκ και την Αίγυπτο, γιατί είναι πολύ απλό, για τους ευνόητους λόγους τα σκοτώνονταν μεταξύ τους. Αυτοί για πολλά χρόνια σκοτώνονταν. Δηλαδή και τώρα σκοτώνονται, αλλά τότε σκοτώνονταν με όλους. Δηλαδή και με την Αίγυπτο, με τη Συρία, με τους γύρω. Δηλαδή θα έπαιζε τώρα, ξέρω εγώ, Ιράν, σκέψου να έπαιζε Ιράν-Ισραήλ. Η Eurovision βέβαια είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά έχει να κάνει με αυτό που λέει και ο Άδωνης καμιά φορά, ότι το Ισραήλ βλέπει τον εαυτό του ως μέρος του δυτικού πολιτισμού και όχι του μεσανατολικού πολιτισμού. Ο Άδωνης χάρηκε για το Ισραήλ. Είναι ο μόνος Έλληνας που πανηγύρισε, εκτός από τους Εβραίους της Ελλάδας βεβαίως. Και δεν είναι κακό αυτό. Θέλω να πω και εγώ, αν ήμουν Εβραίος στην Ελλάδα, θα χαιρόμουν για την νίκη του, για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ. Είπε ο Άδωνης, λέει: είναι χαρμός, είναι ο νέο. Η δεύτερη θέση παρά την ασταμάτητη την προπαγάνδα της αριστεράς. Να, αυτό που έλεγε ο φίλος πριν. Οι λαοί της Ευρώπης αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα από τα μέλη. Τι πετάχτηκε ένα pop-up για με ευτήρα τώρα, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Διάβαζα το κείμενο με ευτήρας μπροστά. Λαπαροσκόπηση. Δεν θέλω. Γιατί μου πετάχτηκε εμένα με ευτήρας. Ήποπτο. Λέει, είναι χαρμόσυνο νέο, είναι η δεύτερη θέση για το Ισραήλ. Σε μια στιγμή αποδοχή. Μα το διαβάζω. Στο tweet διαβάζω. Η δεύτερη θέση του Ισραήλ στο διαγωνισμό είναι χαρμόσυνο νέο, παρά την ασταμάτητη προπαγάνδα της αριστεράς. Οι λαοί της Ευρώπης αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα από τα μέλη της οικογένειας, έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, όλοι οι λαοί της Ευρώπης δεν αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα μέλη της οικογένειας, γιατί 5 από τους λαούς της Ευρώπης αποχώρησαν από την Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Άκουγα κάτι απόψεις. Μην τα πιάσετε, εν πάση περιπτώσει. Μπάνκα Ράγκα είναι το νούμερο, οπότε. Σταματία, καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Θα τα πιάσουμε και τα υπόλοιπα. Εμένα να πω κάτι γιατί το ξεχάσω και είναι το σημαντικότερο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που ο Ακύλας βγήκε και είπε από μόνος του: λυπάμαι που σας απογοήτευσα. Με τρανή απόδειξη ότι ο Ακύλας δεν είναι Έλληνας. Παιδιά, δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να ζητάει συγγνώμη. Δεν είναι αυτό, πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες σε κάποια φάση λένε: ναι, έφταιγε η διαιτησία, έφταιγε το Ισραήλ, έφταιγαν ο καιρός. Ναι. Θυμάστε που λέγανε: είχαμε λέει, πρόβλημα τεχνικό. Βγαίνανε μετά οι Eurovisionologists και λέγανε: ναι, λέει, δεν είχε καλά φωνητικά, δεν ακουγόταν ο πέμπτος backing vocalist και πάνε επίτηδες να χαντακώσουν την Ελλάδα. Ενώ ο Ακύλας είπε: παιδιά, λέει κουβά. Θέλει πολλά nuts για να βγεις και να πεις ότι έριξες κουβά, ας πούμε, και είσαι εσύ ο υποψήφιος. Μπράβο στον Ακύλα, αξιοπρεπέστατος. Έδειξε ότι όντως στεναχωρήθηκε. Δεν ήταν καν αυτούς τους χαζούς που βγαίνουν και λένε: για μένα δεν ήταν τίποτα. Εγώ η χάρηκα για τη συμμετοχή. Το είπε και αυτό βέβαια. Αλλά ήταν απογοήτευση. Και το είπε, λέει: λυπάμαι που σε απογοήτευσα. Γι' αυτό και μόνο μπράβο στον Ακύλα.
1: Galaxy 92.

0: Black Black Hearts από David Asher στον Galaxy 92. Καλημέρα σας, άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα. Τους δέκτες τους που λέγανε και παλιά. Από την παιδιά κάτι πρέπει να γίνει με αυτά τα pop-up στο ίντερνετ. Δεν μπορείς να διαβάσεις τίποτα. Πετάγονται διαφημίσεις συνέχεια. Λοιπόν, να κάνουμε ένα break από την Eurovision. Να σας πω ότι μια νέα έρευνα λέει ότι κάτι που ξέρουμε και κάτι που δεν ξέραμε. Λέει ότι αν κοιμάσαι, λέει, αν κοιμάσαι λιγότερο από 6,4 ώρες, έχεις πρόβλημα στο βιολογικό σου, μάλλον γερνάς γρηγορότερα, να το πούμε απλά. 6,4. Λίγο μου φαίνεται. Νομίζω ότι πρέπει να κοιμόμαστε 8. Αν όμως, λέει, κοιμάσαι και περισσότερες από 8, πάλι έχεις πρόβλημα, λέει, πάλι γερνάς. Ακούτε τώρα, αυτό δεν το ήξερα. Δηλαδή, ότι άμα κοιμάσαι πάρα πολύ, γερνάς. Εγώ νομίζω αυτοί που κοιμούνται πολύ είναι μια χαρά. Είναι φράπες. Εν πάση περιπτώσει, 6,4 με νομίζω 7,8. Τώρα έκλεισε και το άρθρο. Πόσες ώρες κοιμάστε εσείς? Και το θέμα, ξέρετε, είναι τώρα, αυτό είναι επιστημονικό δεδομένο, δεν είναι να το βγάζω από το μυαλό μου, είναι ότι πρέπει να έχεις σταθερό ύπνο, σταθερές ώρες. Δηλαδή, μην κοιμάσαι το ένα βράδυ μία η ώρα και το άλλο βράδυ κοιμάσαι τρεις, ειδικά όσοι κοιμάστε πολύ αργά και κάθεστε, βλέπετε σειρές και τηλεόραση κτλ. Και την άλλη μέρα είστε σαν κοτόπουλα. Πρέπει να έχεις σταθερό κύκλο, δηλαδή 12 με 8, αυτό είναι το ιδανικό, ας πούμε, ξέρω, ή 11 με 7. Για να έχεις έτσι τέτοιο εμείς, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Αυτά με τον ύπνο. Να πω κάτι και για τον Καπουτζίδη. Παιδιά, πολύ βαρετός. Δηλαδή, ο Καπουτζίδης είναι ο καλύτερος. Και η Κοζάκου, καλά, η Κοζάκου, πεθαίνω δηλαδή από βαρεμάρα. Είναι καλύτεροι σχολιαστές Eurovision που είχαμε ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, καμία σχέση που είχαμε παλιά την Μπόκοτα ή παλιά που είχαμε, ξέρω εγώ. Καλά, δεν λέμε για Ζερόμ και Αλευρά, εντάξει, εκεί που ήταν το αποκορύφωμα. Ο Καπουτζίδης καταρχάς ξέρει Eurovision όσο ξέρει μπάλα ο Σωτηριακόπουλος. Δηλαδή, μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, το 1991 είχε μπει, ξέρω εγώ, αναπληρωματικό στο Αζερμπαϊτζάν ο Τάδε. Ξέρει Eurovision ο άνθρωπος, δηλαδή μου το αγαπάει το αυτό, και ξέρει και έχει χιούμορ και είναι από τους πιο πνευματώδεις ανθρώπους στην ελληνική τηλεόραση. Η Κοζάκου πάλι είναι μια πολύ συμπαθητική παρουσιάστρια και στέλεχος, ας πούμε, της ΕΡΤ και δημοσιογράφος. Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, και τώρα με αποσυντώνησες όμως με αυτό. Τι ήθελα να πω, ναι, αυτά με τον Καπούτσι. Αλλά, παιδιά, αυτό το πράγμα, καταρχάς το Σάββατο στην Eurovision, δεν μπορεί η Ελλάδα να πατώνει μισή ώρα και εσύ να κάνεις ότι δεν το βλέπεις. Δηλαδή, πήγαμε στην Eurovision, ήμασταν δεύτεροι, πηγαίναμε για νίκη, φαβορί. Έχουμε φτάσει μισή ώρα μετά την έναρξη της βαθμολογίας. Η Ελλάδα έχει, ξέρω εγώ, 10 βαθμούς και δεν το σχολιάζεις. Με συγχωρείς, είπαμε να αγαπάμε τους υποψηφίους μας, να αγαπάμε την Ελλάδα, να αυτό κτλ. Αλλά κάτσε, ρε φίλε, πες ότι δεν πάμε καλά. Δηλαδή, τι είμαστε, μεθυσμένοι? Είμαστε εμείς, τα έχουμε πιει και βλέπουμε την Ελλάδα χαμηλά. Και κάβονταν και σχολίαζαν τη Σουηδία, δεν πήρε βαθμό η Σουηδία και πήρε βαθμό το Ισραήλ. Έχουμε πατώσει, αδερφέ. Η ομάδα πήγαινε για να σηκώσει το Euro και πήρε το Μιμπό. Κάνε ένα σχόλιο. Δεν είπαμε να πεις ότι η ελληνική υποψηφιότητα δεν καλεί. Επίσης, πολύ βαρεμάρα. Δηλαδή, ο Καπουτζίδης υποτίθεται ότι έχει χιούμορ. Δεν το είδαμε το Σάββατο, ρε παιδί μου. Ήτανε που ήταν βαρετό για μας, γιατί ο Ακύλας πάτωνε. Πες και κάτι, μια ρακαλιαρτό, ένα αστείο, ένα αυτό. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τον Graham Norton στο BBC, ο οποίος το παρακάνει, βέβαια, αυτό. Δηλαδή, αυτός θάβει τους πάντες. Και γελάς, ρε παιδί μου, βλέπεις ένα αστείο, ένα αυτό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το κυριλέ, το. Και ναι, και τώρα θα βγει αυτό τη Ιταλία. Αχ, μας το είπε, ναι, καλά, ένα. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Πες κάτι αστείο, που είσαι από τους πιο έξυπνους σεναριογράφους στην Ελλάδα, ο καλύτερος ίσως παρουσιαστής. Δεν ήταν τώρα αυτό ο σχολιασμός Eurovision, sorry κιόλας δηλαδή. Και αυτό το χαμόγελο μέχρι το τέλος, λες και ήμασταν ευχαριστημένοι που πήγαμε στη 10η θέση. Τώρα ποιον κοροϊδεύουμε?
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Καλύτερα να ήταν η Ματσίλδη Μαγκύρα.

Can't fight this feeling anymore. Ario Speedwagon. Η Ario Speedwagon που το λέγανε παλιά. Καλημέρα στην Ελεάνα, καλημέρα στην Σταματία. Τα μηνύματά σας περιμένω στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Είχαμε και πολιτικές εξελίξεις. Επίσης θα κάνουμε διάλειμμα του Eurovision τώρα, μη σας. Λοιπόν, είχαμε πολιτικές εξελίξεις από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είχαμε τον Άδωνη που έδωσε σόου εκεί πέρα. Και είχαμε και συλλογή υπογραφών για το κόμμα Καριστιανού. Αυτοί ακόμα μαζεύουν υπογραφές. Πότε θα ξεκινήσει αυτό το κόμμα? Και μάλιστα, παιδιά, πήρε φωτιά το Κολωνάκι, λέει. Άκουστε τώρα. Εκπρόσωπος, λέει, τύπου της Καριστιανού, του κόμματος, αναμενόμενος εκπρόσωπος, δεν είναι επίσημα εκπρόσωπος, θα είναι, λέει, ο ανταποκριτής του Open στην Ρωσία, ο Θανάσης Αυγερινός. Και μέσα στους αυτούς που βοηθούσαν στη συλλογή υπογραφών, ήταν, λέει, ο Έλληνας πρόεδρος της κοινότητας. Μάλλον ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Όχι της Πετρούπολης δικιάς μας εδώ στο Ήλιον πάνω. Του Πίτερσμπουργκ, του Λένιγκραντ. Της Αγίας Πετρούπολης. Ρωσικό θα είναι το κόμμα. Πολύ Ρωσία βλέπω μέσα. Και ανέβασε ένα tweet ο Αυγερινός του.

0: του Open, ο οποίος θα είναι μάλλον, λέει, ο νέος εκπρόσωπος, λέει, πήρε φωτιά σήμερα το Κολωνάκι. Άκου, φίλε, τώρα. Πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές καταβολές προσήλθαν στην έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών με επικεφαλής τη Μαρία Καρσιανού, η γνωστή δικηγόρος Μαρία Γρατσία, υποψήφια άπαξ της νίκης. Καταλαβαίνεις τώρα, μιλάμε τώρα για... Μιλάμε φοβερό, φοβερή ιδεολογική προέλευση. Άμα είσαι υποψήφια της νίκης, κάνε το σταυρό σου. 20 ημέρες, λέει, πριν τις εκλογές του 23, οπότε και αποσύρθηκε από την πολιτική. Έχει δίπλα της τον επίσης γνωστό δικηγόρο Γιάννη Χατζηδοντονίου, προερχόμενο του Πασόκ, πρώην μέλος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μέσα, δηλαδή, νίκη, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, τα πάντα. Ρώσο Δευτό, ανταποκριτές, Αγία Πετρούπολη. Καλά, καταλαβαίνετε γιατί ιδεολογικό αχταρμά. Θα μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για ένα κίνημα το οποίο δεν ξέρει τι είναι. Είναι αριστερό, είναι δεξιό, είναι τι είναι αυτό το πράγμα. Κανείς δεν ξέρει. Και περιμένουμε και τον Τσίπρα, αλλά κάποια στιγμή να δέσει, να βγάλει κόμμα, ας πούμε, να ολοκληρωθεί το παλμαρέ. Αυτά, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 8 παρα 5. Θα κάνουμε ένα break, να πάρετε και σε μια ανάσα, για να επιστρέψουμε αμέσως με τα μηνύματα στο galaxy92.gr και φυσικά στο Instagram.
1: Διαφημίσεις. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
5: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
6: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
7: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
5: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
6: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
14: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.
19: Επίσης υπάρχουν και κάποιοι λίγο βαρεμένοι, οι οποίοι λέγανε ότι ήταν η απάντηση, λέει, η Βουλγάρα, ήταν η απάντηση, λέει, στην queer κοινότητα και στην woke agenda, ότι βαρέθηκαν, ας πούμε, τους γκέι και ψηφίσανε μια... με μεγάλο στήθος, ας πούμε, και χυμώδη και τέτοια. Το οποίο, εντάξει, είναι σούπερ μπούρδα, διότι κάθε χρόνο βγάζουν κάτι διαφορετικό. Αν αυτοί δικαιώθηκαν από τη Eurovision, δηλαδή ότι αυτό τους άρεσε κτλ., να το κοιτάξουν λίγο. Κάτι άλλο σχετικά με το queer, να τα πω να ξεσπάσω. Είναι ο ίδιος κάθε φορά, λέει, από την Κύπρο. Ναι, μπράβο, έχεις πολύ δίκιο. Πρέπει να ήταν ο ίδιος, όντως. Λοιπόν, κάτι άλλο να πω να ξεσπάσω λιγάκι. Βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι στην Eurovision εδώ και περίπου 15 χρόνια. Το ρεύμα πάει προς τους queer υποψηφίους. Ρε παιδί μου, πηγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για την gay ταυτότητά τους, για αυτό που έχουν καταπιεστεί. Η Eurovision, κακά τα ψέματα, ήταν και ένα είδος, είναι και ένα είδος, πώς το λένε, pride. Έτσι, που ένα είδος διεξόδου της queer κοινότητας, του LGBTQ, να μιλήσουν για τη ζωή τους, για αυτό που καταπιέζονται, για αυτό που ζουν κτλ. Η Ελλάδα έπρεπε να φτάσει το 2026 για να στείλει queer υποψήφιο. Τώρα που όλο αυτό έχει πλέον, θεωρείται πλέον, τι να σου πω, ρε παιδί μου, όχι ξεπερασμένο, αλλά πλέον είναι mainstream, η Ελλάδα αποφάσισε τώρα να στείλει queer υποψήφιο. 10 χρόνια στέλναμε μία, ας πούμε, καλή πηγό καλονή, με ένα τραγούδι το οποίο ήταν... δηλαδή το ακούς σαν σασέρδο διατρίο, ας πούμε, και το στέλναμε εμείς στη Eurovision, ή στέλναμε κανέναν έτσι με νταμπαντούμπα, ας πούμε, ένα πώς το λένε, λαϊκό pop, κίτσα το τρίτο δεύτερο beat, και το στέλναμε αυτό. Βέβαια η Βουλγαρία τέτοιο έστειλε, να λέμε την αλήθεια, και κέρδισε, έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ο Κοντόπουλος από πίσω. Ο Κοντόπουλος δεν τραγούδια βγάζει. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά εμείς θυμηθήκαμε τους queer στην Ελλάδα, τώρα το 2026. Τώρα, παιδιά, sorry, λίγο αργά.
18: Galaxy 92.

0: Να σας πω και γιατί η Αγγλία δεν στέλνει σοβαρούς καλλιτέχνες στην Eurovision. Γιατί δεν είναι σοβαρή, μουσικά σοβαρός θεσμός. Ο άλλος εδώ λέει άλλο gay, άλλο queer. Ναι, άμα είσαι gay είσαι queer. Άμα είσαι queer δεν είσαι απαραίτητα gay. Αλλά εν πάση περιπτώσει πες μου τι εννοείς για να καταλάβω. Καταλάβατε εσείς τι εννοώ τώρα. Ότι η Ελλάδα το πήρε λίγο αργά το πρέφα. Εδώ η Αυστρία είχε στείλει την Κονσίτα Βούρστ, ας πούμε, πριν από πόσο ήταν, 10 χρόνια. Και κέρδισε. Τώρα καληνύχτα, ναι. Βέβαια, με όλα τα κακά της παιδιά Eurovision, γιατί βγαίνουν και λένε είναι ένα πανηγυράκι και αυτό κτλ. Πάλι καλά που είναι Eurovision, παιδιά. Πάλι καλά που είναι Eurovision και λέμε για μια χαζομάρα λίγο και έτσι χαιρόμαστε και περνάει η ώρα κτλ. Γιατί αλλιώς θα τρελαινόμασταν με την επικαιρότητα που κυριαρχεί γύρω μας. Δηλαδή, βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε, με τους πολέμους και όλα αυτά και λες Παναγία μου, ας πούμε. Και πρέπει να πεις και κάτι ευχάριστο. Τι γίνεται. Α, 26 Μαΐου, παιδιά, σημειώστε, ανακοινώνει το νέο κόμμα ο Τσίπρας. Μέσω ανάρτηση λέει στο X. Και έχει εδώ βάλει, τι έχει βάλει, 26 Πέμπτου, ναι, έχει βάλει έναν στο γήπεδο, είναι δύο παιδιά, ένας φοράει μια φανέλα με το 26 και ο άλλος με το 5 και λέει ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Ωραία, τι έχουμε να περάσουμε, για να δω πέρα το βίντεο, είναι βίντεο κανονικό, αγκαλιάζονται δύο παιδάκια, 26 Πέμπτου στο ΟΑΚΑ. Ανάρτηση. Γι' αυτό σου λέω, καλύτερα Eurovision τώρα από Τσίπρα και Καρτιανού. Χίλιες φορές να ασχολούμαστε με την μπάγκα μπάγκα ράγκα ντάγκα. Ο άλλος λέει εδώ μάπα το τραγούδι του Ακύλα πάντως. Ναι, νωρίς το θυμηθήκατε. Τώρα που τον αποθεώναμε τόσο καιρό και λέγαμε ότι είναι φαβορή, ήταν ωραίο το τραγούδι. Τώρα είναι μάπα που δεν κέρδισε. Αλλά σας λέω, όλα αυτά δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Εγώ τσατίζομαι με όλο το γύρω-γύρω. Δηλαδή, άστο να είναι αυτό που είναι, να κάνουμε λίγο πλάκα, πάρουμε καμιά πίτσα, να κοροϊδέψουμε και κανένα, να γελάσουμε, να έχει λίγο άγχος, λίγο αγωνία. Η αλήθεια είναι ότι τραβάει πάρα πολύ όμως. Δηλαδή, 2 η ώρα για Eurovision είναι πάρα πολύ. Είναι όμως ένα εμπορικό προϊόν, γιατί αυτό πράγμα πουλάει. Δηλαδή, έχει διαφημίσεις, η ΕΡΤ έχει τρελά έσοδα και έξοδα. Από τις έξοδα από την διοργάνωση, έσοδα από τις διαφημίσεις. Και σκεφτόμανε, λέω, κοίτα να δεις ρε φίλε, αυτοί στη Eurovision το κατάλαβαν το παραμύθι και σου λέει θα την κάνουμε μεγάλη τη διοργάνωση για να μπορούμε να το αξιοποιούμε τηλεοπτικά. Στις εκλογές έχει γίνει το αντίθετο, δηλαδή εκεί που παλιά οι εκλογές πηγαίναν 4 ώρα το πρωί για να μάθουμε ποιος βγαίνει κυβέρνηση, τώρα το κάνουν με τα exit poll. Ξέρεις από τις 9.30 ώρα τι θα γίνει. Και λέω τηλεοπτικά είναι πολύ λάθος αυτό. Κακώς το κάνουνε. Γιατί για να κάτσει ο άλλος να δει, ας πούμε, τηλεόραση μέχρι αργά, πρέπει να έχει μια αγωνία. Τώρα, άμα ξέρει ότι στις 9.30 ώρα τη βγαίνει ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, λέω, συγγνώμη γι' αυτό το αστείο, και μετά απλά κάθεται και βλέπει τον Άδωνη να πλακώνεται με τη μισή βουλή, δεν έχει πολύ ενδιαφέρον. Ενώ στο Eurovision σου λένε κράτησε τους ψηφοφορία στο τέλος. Βάζανε και κάτι, κάνανε κάτι τρίκ πέρσι που ήταν λίγο πιο έτσι στους ημιτελικούς, πιο αγωνιώδη, ας πούμε, κτλ. Και το ξέρανε το κόλπο. Αλλά. Live 24 τα μηνύματά σας. Να πούμε να μπείτε, παιδιά, και στο Instagram του Galaxy. Έχουμε Instagram του Galaxy. Μπορείτε να μαθαίνετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς. Galaxy 92 FM, να μας στέλνετε και μηνύματα. Και εμείς εδώ είμαστε.
1: Galaxy 92.
0: Έλα! Ούτε Γερμανία, τίποτα φέτος, Σουηδία πάτος. Τουμπα, τουμπα, τουμπα, τουμπα, τουμπα. Ούτε Ισπανία, ούτε Ρωσία, ούτε Τουρκία. Αυτό δεν είναι Eurovision, αυτό είναι το Βαλκανικό κύπελο.

0: Life is life από τους όπους στον Galaxy 92 και τελειώνει λίγο απότομα. Καλημέρα στην Ανθή. Καλημέρα, λέει ο Θοδωρής από τη Δράμα. Λέει, κάνε λίγο κόντρα Άδωνη Μανδρουλάκη για Eurovision. Θα ήταν ωραίο αυτό, όντως. Κυβέρνηση να ξέρει ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος της κυβέρνησης, η αποτυχία του Ατσίλα. Γιατί αν ήταν το Πασόκ στην εξουσία, το Ατσίλα δεν θα ήταν στη Eurovision. Θα είχαμε βγάλει ένα ποιοτικό, κριτικό τραγούδι εδώ της Τάβλας.
1: Ο Κρυσανδρουλάκης τώρα, ο οποίος ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει 1 εκατομμύριο, θα μας πει τώρα μάλλον για την Eurovision. Και τον Ατσίλα, καταρχάς να πούμε μπράβο στο Ισραήλ.
0: Κάπου εκεί θα τελειώνει ο Άδωνης. Αυτά. Εν τω μεταξύ, η Βουλγαρία πού θα βρει λεφτά? Λέγαμε για τα λεφτά. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, λέει, η Αγγλία λέει, λένε ότι η Αγγλία βάζει τα περισσότερα χρήματα στη Eurovision. Δεν ξέρω αν τα βάζει τα περισσότερα. Είναι μέσα στους Big Five. Αυτό, Big Five. Άλλη βλακία αυτό το πράγμα. Που στηρίζουν το Eurovision. Η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία που αποχώρησε λόγω Ισραήλ. Η Γαλλία και η Γερμανία, νομίζω, είναι οι Big Five. Παιδιά, okay, η Αγγλία βάζει λεφτά. Η Βουλγαρία πού θα βρει λεφτά να κάνει να διοργανώσει Eurovision? Το έχουν σκεφτεί εκεί? Δηλαδή, είδατε καθόλου εικόνες να πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι? Εγώ δεν είδα. Λέτε, μήπως να το έχουν πάρει χαμπάρι ότι δεν βγαίνει η φάση? Γιατί θέλει χρήμα η Eurovision, δεν είναι απλό. Τώρα μπάνκα, ράγκα, αλλά μας βλέπουμε. Πώς λίγο άλλος λέει, με Πούλμαν θα πάμε λίγο του χρόνου. Μεταξύ είναι καλό αυτό, γιατί είναι δίπλα η διοργάνωση. Μπορεί να μην το πήραμε εμείς, το πήρε η γείτονας. Η γείτονα. Γείτονας. Ο γείτονας. Τέλος πάντων. Διοργάνωση λοιπόν στη Σόφια του χρόνου, στην Eurovision. Είναι η Βουλγαρία, μας ακολουθεί πιστά στα βήματα της χρεοκοπίας. Πρώτα είπαμε ευρώ, μπήκαν στο ευρώ, μετά Eurovision. Λέτε να πάρουν και το Euro. Παίζουν στο επόμενο Euro. Γιατί άμα γίνει και αυτό, είναι πάρα πολύ υπόπτωτα τα πράγματα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα λοιπόν. Τι άλλο σας άρεσε εσάς? Δεν ξέρω, λέει, για εσάς, αλλά εγώ ευχαριστήθηκα, λέει, όταν πάτωσε η Βύση που την είχε καραψωνήσει. Εσύ έχεις όμως το ελληνικό τώρα, αυτό το της μυσαλλοδοξίας. Τώρα να πεις ότι η Βύση την ψώνησε, ρε φίλε, εντάξει, η Βύση είναι star. Να πεις ότι την ψώνησε η Βύση με το everything I own, το θυμάστε εκείνο που έπεφτε κάτω και είχαν βγει οι Lordi, δεν είχαν βγει τότε? Τέλος πάντων, ναι, αυτά είναι τα ωραία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, από αλλού το περιμέναμε, αλλάζω το θέμα, αλλάζω κλίμα. Από αλλού το περιμέναμε, από τον Χανταϊό, αλλά τώρα έχουμε, λέει, έξαρση της έμπολα. Έχουμε έμπολα στην Αφρική και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακοινώσει Global Health Emergency, που λέμε και στο χωριό μου, δηλαδή παγκόσμια επιφυλακή υγείας, παγκόσμια επιφυλακή για την διάδοση της έμπολα. Δεν ξέρεις και τι να κάνεις με αυτές τις αρρώστιες. Τη μια μέρα βγαίνει, σου λέει, ο άλλος λέει Χανταϊός. Τι είναι αυτό, να ενημερωθούμε? Την άλλη μέρα λέει 100, λέει, ξέρω εγώ, ξερνούσαν στο κρουαζιερόπλοιο γιατί είχαν, λέει, νοροϊό. Τι είναι ο νοροϊός? Κάθεσαι, ψάχνεις. Μετά βγαίνει, λέει, ξέρω, έχουμε έμπολα. Τι πράγμα είναι αυτό, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε τίποτα. Μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε εκεί και συνεχίζουμε εδώ, γιατί έχουμε τραγούδια πολύ καλύτερα από αυτά της Eurovision, είναι το μόνο σίγουρο.
2: Galaxy 92.

0: παιδιά, θα το ξαναπώ τώρα με κίνδυνο να χαρακτηριστώ γραφικός. Επειδή ανοίγετε εσείς ραδιόφωνο 8 και 25, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν τα λέω πριν. Εγώ κάνω εκπομπή από τις 6. Έχω πει για το πρωτάθλημα της ομάδας της προσφυγιάς. Είπα και συγχαρητήρια και όλα. Εδώ ένας άλλος φίλος λέει: η Βουλγαρία λέει δεν είναι ότι δεν έχει λεφτά. Ναι, σοβαρά. Δίνει και καλύτερους μισθούς, λέει, μεσαίας τάξης. Στη λίστα της Ευρώπης είναι κάνα δύο θέσεις πάνω από εμάς σε μισθούς μεσαίας τάξης. Ωραία, θες να πας λίγο Βουλγαρία να δω κάτι, να δω λίγο αν όντως είναι έτσι. Για πήγαινε λίγο να δοκιμάσεις λίγο Βουλγαρία πώς είναι μεσαίας τάξης. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό δεν είναι το θέμα μας αυτό. Δηλαδή, φυσικά και δεν έχει λεφτά η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία είναι από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είμαστε και εμείς βεβαίως. Και δεν σημαίνει ότι επειδή μπήκε στο ευρώ ότι έγινε πλούσια. Αντιθέτως. Πάμε λίγο, αλλάζουμε, δεν αλλάζουμε κλίμα. Ένας τύπος στην Αγγλία, ο οποίος μοιάζει με τον James Blunt, έπεισε μια κυρία, μια συνταξιούχο, ότι είναι ο James Blunt και της απέσπασε, λέει, 10.000 δολάρια. Στην Αμερική είναι αυτό. Θυμάστε τον James Blunt? You're beautiful. Πες παιδιά, είναι φτιστός. Δηλαδή και εμένα να μου έλεγε, ξέρεις κάτι, είμαι ο James Blunt, θα του έλεγα ναι ρε φίλε, είσαι ο James Blunt. Είσαι ολόγιος ο James Blunt. Τελικά της απέσπασε, λέει, 10.000 δολάρια. Εντάξει, σιγά το ποσό τώρα μεταξύ μας. Εδώ άλλες έχουν δώσει, έχουν φάει ολόκληρα σπίτια για κάτι τέτοιους λόγους. Απολογούμε, απλά έβλεπα TV. Έμα, βλέπεις τηλεόραση πρωί-πρωί και εσύ ξεκινάς με τα σκληρά. Ραδιόφωνο, πρωί το βράδυ τηλεόραση. Έχω ένα φίλο ο οποίος λέει. Λέει, δεν βλέπω, λέει, ποτέ τηλεόραση πριν τη δύση του ήλιου. Λέω, γιατί, τι είναι, θα γίνεις αυτό ο Δράκουλας? Λέει, τηλεόραση ποτέ, λέει, μέχρι να δύσει ο ήλιος. Μετά, λέει, το βράδυ, λέει, μόνο τηλεόραση. Ποτέ. Γι' αυτό είναι φοβερό. Πάμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
12: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο χαιρετισμό του στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη, επισήμανε ότι στρατηγική αυτονομία σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει κυρίαρχες αποφάσεις. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, δήλωσε ότι η αύξηση μισθών μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αποτελεί ανάγχωμα στην ακρίβεια. Την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο προανήγγειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας σε ομιλία του στο Energy Transition Summit. Μείωση 4,6% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες μπορούν μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίο Σκι Θηραπάς 2026.
13: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean. Ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25 410 22 752. Για την Κομωτινή. 25 310 33 576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona,
13: Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννη Σταμίας και Σία Ωμικρονέψιλον. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Michael Jackson, για τον οποίο κυκλοφόρησε κάποιες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες γύρω από τη ζωή και τις υποθέσεις που κατηγορείται. Αλλά εμείς τώρα είναι πρωί-πρωί, μη σας γυρίσουν τα άντερα. Εγώ δεν είδα Eurovision, λέει εδώ ένας. Δεν είδα, συνήθισα να βλέπω με παρέα, αλλά τα τελευταία χρόνια, λέει, με έχει ενοχλήσει το στημένο και η συμμετοχή του Ισραήλ, οπότε κατέφυγα στο Netflix αφού ήμουν σπίτι, λέει η Ανθή. Και εσύ είσαι υπέρ του στημένου, ε. Παιδιά, στο στημένο συνήθως κερδίζει αυτός που το στείνει. Δεν ξέρω, δηλαδή, άμα λένε αυτό το παιχνίδι ήταν στημένο, κερδίζει αυτός που το στείνει. Δεν το χάνει. Ο Τάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Ακούω, λέει, μου φαίνεται έναν ήχο γνωστό για δεύτερη φορά. Βαθιά στο τότε που μοιάζει, λέω, το πως όταν στέλνουν προσφορά. Είναι τα pop-ups αυτά, μάλλον, Τάσο. Καλημέρα, Βαγγέλη, μην κράξεις. Άρχισα να βλέπω Eurovision, βαρέθηκα τη ζωή μου. Και έβαλα Νικολούλη που δεν είχα δει από την Παρασκευή. Ναι. Έψαχνα να βρει τους χαμένους βαθμούς, Νικολούλη. Καλημέρα, κάτσαμε να δούμε Eurovision. Είχαμε παραγγείλει πίτσες, λέει, και τα παρεμφερή. Αφού τα φάγαμε, μας πήρε ο ύπνος. Ευτυχώς ξυπνήσαμε στη βαθμολογία. Φίλε, τώρα μόλις περιέγραψες το αγαπημένο μου Σαββατόβραδο. Δηλαδή, αυτό που λες τώρα που κάτσαμε, φάγαμε, μας πήρε ο ύπνος, που σε παίρνει στον καναπέ, αυτός ο γλυκός ύπνος που γέρνει το κεφάλι έτσι. Και. Πώς το λένε. Και μετά σε ξυπνάς εκεί που βλέπεις την βαθμολογία και είσαι εντάξει. Κάπως έτσι και εγώ, μην νομίζεις. Δηλαδή γύρισα, φαντάσου, πήγα έξω, έφαγα, ήπια, γύρισα σπίτι, κάθισα να βάλω βαθμολογία. Μέχρι να τελειώσει βαθμολογία με πήρε ύπνος και εμένα. Και είδα το τέλος. Πάμε σε μια νέα έρευνα που λέει ότι είναι μύθος, λέει, ότι τα 10.000 βήματα την ημέρα είναι το ιδανικό για καλή φυσική κατάσταση. Δεν χρειάζεται να κάνετε 10.000 βήματα, είναι και λιγότερα. Για χρόνια, λέει, ο αριθμός των 10.000 βημάτων την ημέρα έχει καθιερωθεί σχεδόν ως χρυσός κανόνας. Και ξέρετε, τώρα που έχουμε όλα τα κινητά, σου γράφει πόσα βήματα κάνεις. Και εμένα, ας πούμε, που δεν έχω σταματήσει να γυμνάζομαι εδώ και πολλούς μήνες, μου γράφει πόσα βήματα κάνω. Βέβαια, με το μετρό, με το αυτοκίνητο που σταμάτησα, αν είχα αυτοκίνητο και έπαιρνα το μετρό, ήταν και γυμναστική. Νέα επιστημονική έρευνα έρχεται να αμφισβητήσει, λέει, την αντίληψη των 10.000 βημάτων, υποστηρίζοντας ότι ένας χαμηλότερος στόχος μπορεί να είναι αρκετός τουλάχιστον για όσους προσπαθούν να διατηρήσουν το βάρος τους μετά από δίαιτα. Η μελέτη παρουσιάστηκε στο φετινό Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας, που έγινε πού? Στην Κωνσταντινούπολη, με τα γλυκά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, περίπου 8.500 βήματα την ημέρα φέρεται να αρκούν ώστε να βοηθήσουν ανθρώπους που έχασαν βάρος να αποφύγουν την επαναπρόσληψη κιλών. Τώρα εδώ που τα λέμε, το περπάτημα δεν είναι για τα κιλά μόνο. Πρέπει να περπατάμε όλοι, και μάλιστα γρήγορο περπάτημα είναι το καλύτερο για την καρδιά και για πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, άμα πιάσετε κουβέντα με γιατρό και σας πει τα ωφέλη του περπατήματος του γρήγορου, είναι φοβερά. Οπότε 8.500 βήματα φτάνουν. Του χρόνου μπορεί να μας πούν λιγότερα. Για να δω πόσα έκανα. Εδώ υπάρχει εφαρμογή στο κινητό. Έλα ρε φίλε, έκανα τόσα σήμερα εγώ. Αποκλείεται. Λέει σήμερα, λέει, κάνατε, λέει, περίμενε. Έχετε κάνει 315 βήματα. Αλήθεια τώρα. 315 έχω κάνει ήδη και δεν έχω κάνει τίποτα. Χτες έκανα 8.436 βήματα. Το ειρωνικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι τα έκανα σε μία έκθεση για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Πήγα να πάρω αμάξι και από την πολύ γύρα πέρα δόθε να δω τι αμάξι θα πάρω. Έκανα 8.400 βήματα. Φοβερό. Ακριβά πολύ τα αμάξια, παιδιά, να το πούμε αυτό.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτή είναι καλή Delta Goodrem που ήταν εκπρόσωπος της Αυστραλίας στη Eurovision, η οποία βγήκε τέταρτη τελικά. Πρώτη Βουλγαρία, δεύτερο Ισραήλ, τρίτη Ρουμανία. Βλέπω αναλυτικά και τις ψήφους εδώ, τις πόντους μάλλον. Πήρε λέει 287 πόντους η Αυστραλία. Μάλιστα. Και πήρε λέει. ...144 από τη Γαλλία, την Κριτική Επιτροπή. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, κάποιο λάθος κάνω, παιδιά. Τζούρι, λέει. Τζούρι τηλεβότινγκ. Τηλεβότινγκ πήρε, λέει, από το τηλεβότινγκ πήρε 183.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF.

0: στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η AquaSource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. AquaSource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
1: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Για το Σαν Μαρίνο δεν λέτε τίποτα που μας έδωσε το δεκάρι στο, του κοινού. Εντάξει, άμα κάτσεις να δεις πώς βγαίνει, να εξηγήσεις πώς γίνεται η ψηφοφορία. Παναγία μου, δηλαδή κουράζεσαι και μόνο που κάθεσαι να ασχοληθείς. Πάντως από ό,τι το είδα λιγάκι εδώ πέρα, εμείς λέει πήραμε το 12 της Κρητικής Επιτροπής από την Κύπρο και πήραμε 12 για κοινού από τη Βουλγαρία. Α, ορίστε ρε οι άνθρωποι ρε. Ορίστε ρε οι άνθρωποι, μας πρημοδότησαν με 12 ρε, η Μπαγκαμπούγκα να πούμε. Η Κύπρος ως αναμενόμενο και το Σαν Μαρίνο. Κάποια στιγμή πήγε να χαλάσει αυτό το 12 Ελλάδας-Κύπρου από πλευράς μας και κοντέψε να διαλυθεί το κοινό αμυντικό δόγμα. Δεν ξέρω αν θυμάστε πρόπερση ήτανε που δεν δώσαμε 12, τους θάψαμε τους Κύπριους και μετά βγαίνανε και μας κράζανε οι Κύπροι τραγουδιστές και έλεγε η ελευθερία, ελευθερία. Όταν ποιος ήταν που έλεγε δεν τρομπίνε. Όχι ελευθερία, λάθος. Δεν ήταν ελευθερία ελευθερίου. Ήταν κάποια δημοσιογράφος Κύπρια. Που έντροπη είναι η Ελλάδα, δεν είναι τι να πω. Άντε και του χρόνου. Never gonna give you up, baby. Πάμε τώρα, έχουμε Final Four, Mundial, εκλογές. Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα. Μην παίρνετε ανάσες. Δεν θα πάρετε ανάσες.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up, ο οποίος κάπου τραγουδούσε με ένα heavy metal συγκρότημα. Ανέβηκε σε μια heavy metal συναυλία. Θυμάμαι ποιοι ήταν. Φοβερός. Καμία σχέση με αυτό που θυμόσουνα. Desert You. Επίσης, αν θέλετε να δείτε ένα ωραίο live και όχι αυτές τις μπούρδες που βλέπαμε στην Eurovision, αύριο στο Arts Club Live Stage.

0: Stage στον Ταύρο Πέτρου Ράλι 29 και Κρήτη 1. Έχετε ο Παλ Φλάτα, νορβηγός τραγουδοποιός, φοβερός με τη χαρακτηριστική βαθιά φωνή του και την ατμοσφαιρική folk country αισθητική που τον έχει καθιερώσει διεθνώς. Ο Παλ Φλάτα έχει διαγράψει μια πολυετή πορεία του τόσο σόλο καλλιτέχνης όσο και σε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Midnight Choir, που έχουν κερδίσει το νορβηγικό Grammy για το Amsterdam Stranded το 1998. Ωραία η Νορβηγία. Στην Eurovision δεν στείλανε κάτι φοβερό αυτή τη φορά. Καλημέρα στην Κύφνο, πολλά φιλιά στην Ισάρα. Στέλνετε μηνύματα στο Live24 να δω τι κάνατε. Πώς... Και οι υπόλοιποι, τι κάνατε, ρε παιδιά, το βράδυ του Σαββάτου, πώς τη βγάλατε με την Eurovision? Ροχαλίζατε, βλέπατε τίποτα Netflix? Έχω δει κάτι σειρές τώρα, οι οποίες είναι παμπάλες βέβαια, αλλά εγώ τις ανακαλύπτω τελευταία στιγμή. Πάμε για break, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία ΩΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτός τσιμούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Γκάγκα, γκάγκα. Γκάγκα, γκάγκα, γκάγκα.

0: Foreign Blondes, WhatsApp στον Galaxy 92. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη, καλημέρα στη Μαρία από το Λυκαβητό. Μαρία, δεν ήξερα πώς το, τι σημαίνει. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει αυτό το ρητό που μου στέλνεις για τη Βουλγαρία. Πάντως είναι η μέρα Βουλγαρία σήμερα. Εδώ θα βάλουμε και. Έχουν πάρα πολύ ωραία παραδοσιακά στη Βουλγαρία. Όχι μπαγκαράγκα. Έχει αυτό το. Το λέγανε παλιά, ήταν τη μόδα αυτό. Le mystère du voix bulgaire. Το μυστήριο, λέει, οι μυστηριώδεις φωνές της Βουλγαρίας. Εν πάση περιπτώσει. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, όπως λένε και στα βιβλία ειδήσεων. Θυμάστε την Παμ Γκρίερ που έπαιζε στο Foxy Brown του Ταραντίνο, που έκανε την Ερωσυνοδό, εκείνη την. Με τον ξένο αυτόν, πώς έλεγε μάνα, με τον ξένο τον ηθοποιό, με τον. Πώς το Harvey Keitel. Λοιπόν, 76 χρονών σήμερα η Παμ Γκρίερ, γιατί τη συζητάμε, γιατί πήγε, λέει, στο podcast της Τζούλια Ντρέιφους και είπε, λέει, ότι είχε οργασμούς που έφταναν, με το συμπάθειο, που διαρκούσαν, λέει, τρεις ολόκληρες μέρες. Τι οργασμοί είναι αυτοί, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, άλλοι πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έλεγε, θα ήθελα να μου δώσετε 10 φέτες σαλάμι. Αυτό δεν είναι οργασμός, αυτό είναι σχεδόν περίοδος. Τρεις μέρες οργασμό είχε αυτή. Αυτή είχε πρόβλημα, δηλαδή με συγχωρείτε τώρα. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, να κάνεις και τίποτα άλλο. Λέω όλες, θα στείλεις εκείνο το mail. Τώρα κύριε Διβιντά. Τρεις ολόκληρες μέρες. Εδώ εμείς συναντούμε με το ζόρι κατά με 3-2 λεπτά, όχι τρεις μέρες. Δεν ξέρω αν είχατε κάποια αντίστοιχη εμπειρία, εν πάση περιπτώσει. Το αυτό μου φαίνεται και λίγο τραβηγμένο. Πρέπει να είναι κάποια μούφα, κάποια σάλτσα προφανώς. Μπορεί να είχε διάφορες έτσι. Πώς θα λένε. Ερεθιστικές. Διάφορους ερεθισμούς, εν πάση περιπτώσει, στη διάρκεια τριών ημερών και αυτή νόμιζε ότι είχε οργασμό. Δεν ξέρω. Πού να ξέρω, δεν υπήρξε και ποτέ γυναίκα για να ξέρω να σας τα πω. Λοιπόν, αυτά παιδιά, αυτή έχει η μέρα σήμερα. Eurovision, συνέδριο και τρεις μέρες οργασμό. Σαν κατάρα ακούγεται, να έχεις τρεις μέρες οργασμό.
1: Galaxy 92.
0: Δεν μπορεί να κοιμηθεί κιόλας αυτή μετά, φαντάζεστε. Κι άντε να είσαι ηθοποιός, εντάξει, άμα είσαι δημόσιο υπάλληλος πρέπει να έχεις πρόβλημα στη δουλειά. Φέρα και το άλλο σας λέει γεια σας, ήθελα για το Νεύκα να... Λίγο να δούμε τα ένσημα. Αχ, τα ένσημα. I love your precious
1: heart. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
2: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
1: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield?
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Στον Galaxy 92, τη μια μέρα Eurovision, την άλλη μέρα Your Face Sounds Familiar. Τι γίνεται, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, παιδιά, ποιος δεν είδε τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη στη μεταμφίεση ως Νταλάρας, πραγματικά έχασε. Μιλάμε, έδωσε ρέστα ο τύπος. Και στην, καλά, στην εμφάνιση με το μαλλί και τα λοιπά, αλλά και στη φωνή. Πάρα πολύ ωραίος Παναγιώτης, μπράβο του. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Δεν σας άρεσε ο Good Job Nicky, δεν σας άρεσε η Ευαγγελία. Πάρτε τώρα 10η θέση, θα μπορούσε να πει κάποιος εκ των υστέρων. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Τι θα κάνουμε τώρα που βγήκαμε 10η με όλα αυτά τα σκουφάκια με τα αυτιά γάτας που έχουμε βγάλει. Πήγανε όλοι και αγοράσαν αυτά τα σκουφιά γάτας. Τι θα τα κάνω αυτά τα πράγματα που θα κυκλοφορήσει με αυτό το πράγμα έξω τώρα, όχι. Καταρχάς είναι καλοκαίρι. Αλλά και του χρόνου το χειμώνα, το να κυκλοφορήσει με σκουφάκι ακύλα είναι, μπορεί να είναι πασέ. Θέλω να πω, δηλαδή έγινε τζίρος εδώ. Πάμε, με ειδοποιούν ότι έχουμε μια είδηση από το χώρο του δικαστικού ρεπορτάζ. Έχουμε, λέει, για πρώτη φορά ζευγάρι θα παντρευτεί εντός των φυλακών Τρικάλων. Την Κυριακή 24 Μαΐου, παιδιά, πρόκειται για έναν τύπο. Η πρώτη φορά που κάποιος θα είναι φυλακισμένος δύο φορές. Αυτός είναι φυλακισμένος και στη φυλακή, θα φυλακιστεί και στο γάμο. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι δηλαδή απάνθρωπο. Τον άνθρωπο ακόμα δεν έχει βγει από τη φυλακή, τον παντρεύουν κιόλας. Το χειρότερο θα ήταν να βγαίνεις από τη φυλακή και να σε περιμένει άλλο να σε παντρευτεί. Αστειεύομαι βεβαίως. Ένα μεγάλο μπράβο κυρίως στην. Στη σύντροφο και μέλουσα σύζυγο, η οποία περίμενε τον άνθρωπο αυτόν και τον παντρευτεί. Κυριακή 24 Μαΐου θα τελεστεί για πρώτη φορά γάμος εντός σοφρονιστικού καταστήματος στην Μπαλκούρα, λέει εδώ. Τι, πού είναι η Μπαλκούρα? 20 χρόνια λειτουργία συμπληρώνουν φέτος οι φυλακές Τρικάλων στην Μπαλκούρα. Και τι είναι, επαιτειακό είναι, σου λέει, κάναμε 20 χρόνια, κλείσαμε 20 χρόνια να κάνουμε ένα γάμο, να την γιορτάσουμε. Ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν ένα γάμο εντός του σοφρονιστικού καταστήματος. Έχει κι άλλο, περιμένετε. Σύμφωνα με το tricalavoice.gr. Που δεν είναι διαγωνισμός τραγουδιού στα Τρίκαλα, είναι site αυτό. Την Κυριακή 24 Μαΐου θα τελεστεί το μυστήριο στο εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου που είναι μέσα στις φυλακές. Η νύφη αναμένεται να φτάσει φορώντας τον νυφικό της, προκειμένου να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου. Πρόσεξε, πρόσεξε φράση. Να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με έναν κρατούμενο. Ο άλλος έχει ήδη δεσμά, ρε φίλε. Το μυστήριο θα τελέσει ο αρχιμανδρίτης Ευμένιος Αυγουστάκης, γνωστός και από τη συμμετοχή του στο MasterChef. Λες και είναι από πρωταπριλιά είναι η είδηση αυτή. Ο οποίος, είχαμε παπά στο MasterChef. Αλήθεια τώρα. Ήταν παίκτης στο MasterChef παπάς. Και μαγείρευε τι, Αγίου Όρους και τέτοια. Έχω χάσει επεισόδια. Συγγνώμη, εκεί δεν είναι. Εντάξει, αυτοί ρίχνουν πινελίκια και τέτοια εκεί πέρα. Αυτός πώς άντεχε. Θα μου πεις εδώ, ο Μητροπολίτης πήγε στο γήπεδο χθες. Που πέφτουν Χριστοπαναγίες, ας πούμε. Έχει πει ο άλλος Μητροπολίτης να γιορτάσει με την ΑΕΚ. Ο οποίος, λέει, με την ευλογία του Μητροπολίτη Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου, είχε αναλάβει τα τελευταία δύο χρόνια την πνευματική στήριξη και καθοδήγηση των κρατουμένων στις φυλακές Τρικάλων, επιτελώντας σημαντικό ποιματικό έργο. Να ζήσουν τα παιδιά, ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Βίωνα Θόσπαρτον, ελπίζουμε να μην μείνει και πολύ καιρό στη φυλακή ο άνθρωπος, εκτός και αν έχει κάνει κάτι πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν έχει δολοφονήσει κάποιον και. Πρέπει να εκτίσει την ποινή του, πρέπει να την εκτίσει. Ο άλλος τσίμπησε εδώ, λέει. Πιστεύω κι εγώ, αν ο Good Job Nicky το έλεγε καλά το τραγούδι και μας εκπροσωπούσε αυτός, θα πήγαινε καλύτερα. Πάω στοίχημα, είναι global ο ήχος του. Λέει Χαρά από τη Λαχαναγορά. Ναι, ρε, εσύ, Χαρά, αλλά έβγαζε κάτι κορώνες εκεί, λες και ήταν. Κάτι τέτοια, λες και τον είχε τσιμπήσει κουνούπι.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Good job, Ακύλα! Καλή είναι και η 10η θέση. Πειράζει. Δείτε το θετικό του πράγματος. Περάσαμε την Κύπρο.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
0: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
7: Και στο www.epavlametafores.gr.
8: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
12: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
12: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
12: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
12: Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση. Τίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
14: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Faith No More. Έντονο αυστραλέζικο χρώμα σήμερα στην εκπομπή. Είχαμε Delta Goodrem, είχαμε In Excess, έχουμε Faith No More, το οποίο βέβαια είναι διασκευή στο τραγούδι των Commodores του Lionel Richie. Lionel Richie. Είζε. Καλημέρα στο Διονύση από Πειραιά. Άρτια αφιχθής από κολυμβητήριο. Ζωάρα κάνεις, Διονύση. Έχεις γυρίσει 10 παρά 20 από κολυμβητήριο και θα είσαι και γεμάτος ενέργεια, γιατί το κολυμβητήριο είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, πάμε για μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Το Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Ριζάρι 2 διοργανώνεται το πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα πλήρες πρόγραμμα για όλες τις σύγχρονες τάσεις στον κόσμο της κοσμητολογίας ή κοσμετολογίας. Κοσμητολογίες μου γράφουν εδώ, κάτι θα ξέρουν οι άνθρωποι. Και των συμπληρωμάτων διατροφής. Ώρες εκδήλωση το Σάββατο 1 με 9. Και την Κυριακή 9.30 με 6. Συμμετοχή δηλώνεται στο www.pef.forum.gr. Παραλαμβάνω, www.pef.forum.gr. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ. Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής Σάββατο 23 και 24, Κυριακή 24 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί. Πολλά φιλιά στα φαρμακεία που μας ακούνε, έχω μάθει. Μετά από τα νοσοκομεία μας ακούνε πάρα πολύ και σε φαρμακεία, γιατί σου λέει τέτοιος άρρωστος παρουσιαστής, χρειάζεται σίγουρα. Όπα, κάτσε παιδιά, συγγνώμη. Πετάχτηκε το CNN ξαφνικά. Αυτή η εκπομπή δηλαδή είναι φοβερό. Οι εξελίξεις τρέχουν, πετάγονται εδώ CNN. Pop-up, ενημερώσεις, γκαλά, διαβάζω εδώ, gossip κτλ. Όλα όσα αλλάζουν, λέει, στο Airbnb δεν μας νοιάζει. Έλεγχοι σε 90 χώρες για καταθέσεις POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία από την ΑΔΕ για την ελληνική φοροδιαφυγή, λέει. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί για το 2026 ένα πρωτοφανές σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και έξυπνων ελέγχων με AI και Big Data. Δεν έχει τώρα να σου κάνουν έλεγχο, θα μπαίνει AI και θα σου λέει, θα λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, εδώ πέρα το βλέπουμε με ένα κότερο. Αλλά δηλώνει 10.000 ευρώ. Πόθενέσχες το κότερο.
1: Διαφημίσεις.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά Μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Μπαρόκ, πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Jennifer Page, Crush στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος για λίγο ακόμα κοντά σας. Ο Λιάγκας πριν από λίγο τα έχω σε στην ΕΡΤ. Τα διαβάζω σε αποσπάσματα. Δεν έχω τηλεόραση στο στούντιο. Διαβάζω εδώ ότι σήμερα λέει δεν ντρέπονται, λέει, εκεί στην ΕΡΤ που δώσανε, λέει, ελπίδες. Φόρτωσαν, λέει, στο παιδί αυτό το άγχος ότι πρέπει να είναι πρώτος ως τρίτος. Αντί να πούνε, παιδιά, περάσαμε στον τελικό. Αυτό ήταν ο στόχος. Τέλος. Τώρα μας κοροϊδεύει ο Γιώργος. Εδώ πέρα να πούμε, είναι στόχος ζωής για την Ελλάδα κάθε φορά η Eurovision και θα πούνε ότι περάσαμε στον τελικό και τέλος με τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα είναι που δώσαν στον Ακύλα τον αέρα του νικητή. Δεν είπανε στην ΕΡΤ ότι το τραγούδι αυτό πάει για πρώτο. Δεν βγάλανε ανακοίνωση στην ΕΡΤ. Ακούσατε, πάμε για την πρωτιά. Αφού βγάζανε τα στοιχήματα που τα κοιτάμε κάθε φορά και από εκεί ξεκινά τα ρεπορτάζ, τα λεγόμενα και τα πάνελ και λένε, ξέρω εγώ, Ακύλας, πού τον έχουνε, δεύτερο, ανεβαίνουμε, δεν λέγαμε, και εμείς δεν το λέγαμε εδώ κάθε μέρα, ανεβαίναμε, πέφταμε, και λέει, αυτό πρέπει να ήταν το αφήγημα, λέει, ώστε η δέκατη θέση που πέρσι τα στοιχήματα δίνανε 22η την Κλαβδία, την οποία την είχε θάψει ο ίδιος, βγήκε η Κλαβδία έκτη και πανηγυρίζαν όλοι και δικαίως, γιατί δεν είχαν χτίσει καμιά προσδοκία. Εγώ δεν θυμάμαι να πανηγυρίζει κανείς για την έκτη θέση. Δεν πανηγυρίζει ποτέ για την έκτη θέση, εκτός αν είσαι ο Λεβαδιακός και θες να βγεις σε conference ή πέμπτη, δεν ξέρω. Όλοι και δικαίως, γιατί δεν είχαν χτίσει, λέει, καμία προσδοκία. Τώρα που χτίσαν προσδοκία, την τελευταία εβδομάδα σας το έλεγα εγώ, ρε παιδιά, εγώ το βλέπω πέμπτο, δέκατο, έχει καλύτερα τραγούδια. Αυτό που όλοι είναι με τα Χριστόν προφήτες που λένε, εγώ το βλέπα αυτό, σας το είχα πει. Και η Βουλγαρία θα κέρδιζε. Αν μιλάμε όμως, συνεχίζει με αυτά που λένε και τα λοιπά, και εμένα μου είχε γεννηθεί απορία. Εγώ μέτραγα στο μυαλό μου 5 τραγούδια που σαφώς είναι καλύτερα από αυτό το Ακύλα σαν τραγούδια. Έξαλλος ο Λιάγκας με την ΕΡΤ, δεν ξέρω τι έχει πάθει με την ΕΡΤ. Κάθε φορά η ΕΡΤ του φταίει για κάτι. Ας το πάρει ο Αντένα τη Eurovision ή ξέρω εγώ το Mega ή το Sky, να δούμε, ας πούμε, αν όντως είναι καλύτερα. Δεν γίνεται έτσι, είναι, αυτό είναι το. Η διοργάνωση είναι με τον εθνικό. Πώς το λένε, το εθνικό κανάλι, εν πάση περιπτώσει. Αυτά με το. Τώρα θα αρχίσουν. Ο ένας θα βρίζει την ΕΡΤ, ο άλλος θα βρίζει τον Ακύλο, ο άλλος θα βρίζει τον ένα, θα βρίζει τον άλλο. Έτσι, παιδιά, πάει να υπάρχει λίγο. Λένε, να υπάρχει σουσού, κατάλαβες.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sport. Go Figly Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: καλημέρα. Ούτε παπά ούτε και good morning, Σάνθη. Έτσι για να ξυπνήσουμε καλά. Καλό, όχι ότι ξυπνήσαμε τώρα. Μεσημέριασε. Αυτό συνηθίζουν να λέω εγώ γύρω μετά τις 10. Οπότε όλα καλά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλή εβδομάδα. 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 10. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026. Ελπίζω και εύχομαι να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Να είμαστε πίσω στις θέσεις μας. Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε και είμαστε έτοιμοι να την υποδεχτούμε με τον καλύτερο τρόπο. Γιορτάζει σήμερα ο Εφθράσιος, η Εφθρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Η Φαϊνή ιδέα που λέμε. Να, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, τι ωραία. Λοιπόν, όμορφα πράγματα έγιναν το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Όμορφα ξημέρωσε και η σημερινή μέρα. Νέα εβδομάδα, νέες εκπλήξεις και εμείς είμαστε έτοιμοι να τα πούμε όλα εδώ στους 90,3. Στο δικό μας παράδοσο της μουσικής. Καλώς ήρθατε και πάλι. Θα πούμε τα νέα της ημέρας στη συνέχεια. Είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. 2 ώρες νομίζω ότι είναι αρκετές. Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Ήρθε ο Ιούλιος νωρίτερα.
0: Ήρθε. Μόνο που θα ξαναφύγει από ό,τι φαίνεται.
1: Ο Ιούλιος που γιορτάζει.
0: Α, αυτός. Νόμιζα ο Ιούλιος ο κανονικός. Λόγω
1: ο κανονικός έχει ακόμη.
0: Εντάξει, ωραία. Σε κάθε περίπτωση, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Αυτά που είπαμε νωρίτερα, είμαστε καλά.
1: Με παπουτάι ξεκινήσαμε.
0: Ναι, με παπουτάι ξεκινήσαμε.
1: Κατά εκεί να πάμε, έχει πιο μαλακό καιρό.
0: Ορίστε.
1: Κατά εκεί να πάμε, λέω.
0: Να πάμε, γιατί να μην πάμε.
1: Για Αφρική είμαστε, αυτόν τον καιρό, καλό καιρό κάνει, θα έχει 50 βαθμούς, οπότε μια χαρά. Είδες Eurovision?
0: Λοιπόν, όχι, δεν είδα, είδα 2-3 χώρες μόνο, πάρα πολύ λίγο. Αυτά.
1: Είδες όμως το αποτέλεσμα.
0: Το αποτέλεσμα, ναι, φυσικά. Το αποτέλεσμα δεν το είδα εκείνη την ημέρα. Σκώθηκα το πρωί και γκούγκλαρα κατευθείαν. Βασικά δεν χρειάστηκε, μου το πέταξε κατευθείαν. Οπότε κοίταξα τζάλα, κοίταξα ακύλα και όλα τα άλλα περιτά. Εντάξει, λίγο πολύ αυτό περιμέναμε. Αν και θέλαμε καλύτερο αποτέλεσμα για την Κύπρο, εγώ
1: κοίταξε.
0: Τουλάχιστον.
1: Κοίταξε. Το θέλω με το τι γίνεται είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, για την άποψή μου λέω το τι ήθελα εγώ. Αυτό τώρα εντάξει, ωραία.
1: Το ότι η Αντιγόνη θα πήγαινε εκεί, αυτό ήταν το λέγαμε.
0: Ναι, το λέγαμε.
1: Εντάξει, δεν ήταν έκπληξη. Ότι ο Ακύλα μπορούσε να πάει λίγο καλύτερα, μπορούσε.
0: Σε καμία περίπτωση. Νομίζω
1: γιατί?
0: Ότι καλά είναι εκεί που είναι. Όχι, καλά είναι, καλά είναι. Δεν χρειάζεται. Δεν θεωρώ ότι αδεχήθηκε.
1: Έχω τα προγνωστικά.
0: Εντάξει, τώρα κάνουμε κουβέντα όμως μαζί. Άσε τώρα τα προγνωστικά και τι στοιχηματικές.
1: Μόνο οι αριθμοί λένε αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Εμείς λέμε υποκειμενικά.
0: Εντάξει, ωραία. Άντε,
1: εντάξει.
0: Πάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, η Βουλγαρία δεν υπήρχε στο χάρτη.
0: Ούτε καν. Αυτό δεν ξέρω. Αυτή ήταν η πολύ μεγάλη έκπληξη, μπορεί να
1: πω. Καθόλου έκπληξη δεν ήταν. Ήταν στάνταρ. Είναι Eurovision.
0: Απίστευτο και όμως αληθινό. Έγινε και αυτό.
1: Σκέψου λίγο. Πότε πήρε η Ελλάδα την κούπα?
0: Το 4.
1: Ναι. Τι είχε γίνει το 2?
0: Ακολουθούμε ακριβώς την ίδια μορφή.
1: Τι είχε γίνει το 2? Μπήκαμε στο ευρώ.
0: Ναι, αυτό κάνουν και αυτοί.
1: Τα πελατάκια τώρα τα δώσανε την κούπα.
0: Ναι,
1: θα τους δώσουν και ένα δάνειο 5 δις να κάνουν εκεί πέρα την εκδήλωση και μια χαρά είμαστε.
0: Αυτό συζητάμε. Καταλάβες. Αυτό λέμε, ναι. Είναι
1: τι να λέμε
0: την
1: τώρα, όχι ο Κοντόπουλος, όχι ο Ψηλόπουλος. Θα πάρουμε και εμείς τον Κοντόπουλο, το φέρουμε του χρόνου. Δηλαδή χοροϊδευόμαστε.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι.
1: Αυτό το λέγαμε από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Είχε βέβαια και άλλα θέματα, όπως ας πούμε το ότι η περσινή νικήτρια με ένα παρόμοιο project, αλλά όπως είπαν ένα τραγούδι που δεν άρεσε, πάτωσε. Αγγλία ήταν τελευταία με 0 και με 1 η Αυστρία.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: απαράδεκτο. Ναι. Απαράδεκτο. Ναι, αυτό, αν σχολιάσουμε την Αυστρία τώρα που ήταν ίσως και η πιο εντυπωσιακή για μένα και στα φωνητικά και στην ερμηνεία και στη σκηνική παρουσία.
1: Και ο JJ δηλαδή, okay, το τραγούδι βγήκε, άρεσε τότε. Το ξανάκουσες ποτέ? Όχι βέβαια. Οπότε έχουμε και αυτό το θέμα. Και επίσης έχουμε και ένα άλλο μικρό θεματάκι. Τον Wavy Boy τον, είπες δεν τα είδες εσύ?
0: Όχι, δεν είδα.
1: Αυτή η κυρία τι είναι?
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Είναι η παρουσιάστρια της βαθμολογίας της Γερμανίας.
0: Αλήθεια?
1: Είναι Wavy Boy, είναι ναι. Το
0: α, ναι.
1: Και η Γερμανία
0: κατέβηκε.
1: Και η Γερμανία κατέβηκε μοντέρνα στο διαγωνισμό έτσι όπως πρέπει. Μάλιστα. Και λέω τώρα, μας ξεγελάνε εδώ. Τι γίνεται? Μετά μπαίνω μέσα. Wavy Boy, τραγουδιστής, τραγουδίστρια, το τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Και προχωράμε.
0: Από όπου και να το πιάσουμε, χάλια μαύρα να το πούμε έτσι.
1: Εγώ
0: απλά και
1: θεωρώ
0: μέγα.
1: Ότι ήταν παράτερη η συμμετοχή μας, mm-hmm. γιατί έχει τάσεις. Δηλαδή αυτό το δεν ναι. έπαιξε φέτος.
0: Ναι, φέτος δεν πούλησε. Καλά λες, ναι, έχεις δίκιο.
1: Πούλησαν οι σεξι γκομενάρες.
0: Ναι.
1: Μικρές και μεγάλες.
0: Μικρές και
1: 60
0: μεγάλες.
1: Plus μπράβο. Και ναι, 20 ναι, plus. Ναι, ναι, όλα ναι, ναι. παίξαν. Λοιπόν, αυτό ήταν το concept φέτος. Βέβαια mm-hmm. θα μου πεις, με αυτό το σκεπτικό και η Αντιγόνη βγάζει μάτια.
0: Βγάζει μάτια η Αντιγόνη.
1: Ναι, αλλά και πίστευα και ότι γεωπολιτικά, λόγω της θέσης της Κύπρου σε όλη αυτή την...
0: Ίσως σε πάρει καλύτερη
1: ναι,
0: θέση.
1: Αλλά ναι, ναι, ναι. Μάλλον είναι περισσότερο οικονομικά παρά γεωπολιτικά.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Το Ισραήλ σίγουρα. Που δεν θα πηγαίνανε οι μισές χώρες και τα λοιπά, που βγήκε νούμερο 2.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η πιο
0: ναι,
1: ναι. Διάσπαρτη εθνική κοινότητα στην Ευρώπη,
0: όμως,
1: παντού,
0: όμως,
1: είναι.
0: Όμως,
1: παντού
0: όμως.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε, η αλήθεια είναι. Εγώ θα μείνω στη συμμετοχή της Κύπρου. Να πω ότι ήταν ό,τι καλύτερο έχουμε δει από σκηνική παρουσία. Εντάξει, τα φωνητικά, οκ, okay, υπήρχαν κάποια λαθάκια, δεν είναι η μόνη.
1: Βρε, ποιος ακούει τώρα τα φωνητικά
0: σωστά,
1: τώρα,
0: σωστά.
1: Δηλαδή τρακουφαθούμε
0: τώρα.
1: Τι περιμένουν να βρούνε.
0: Ας είμαστε αντικειμενικοί.
1: Το επόμενο ταλέντο τώρα.
0: Πραγματικά,
1: δηλαδή...
0: αυτό που είδαμε όμως στο σύνολο με τα χορευτικά. Με την ερμηνεία, με τα εφέ, με όλα. Ήταν ό,τι καλύτερο θεωρώ. Και είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοια παρουσία στη Eurovision, νομίζω. Εντάξει, είχε και άλλες όμορφες κοπέλες που θεωρώ ότι δεν μπορούν να συγκριθούν με την Αντιγόνη, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας και να επιστρέψουμε
1: το
0: με
1: το βάλουμε από την αρχή,
0: θα
1: γιατί θα την ακούσουμε και στην Αθήνα.
0: 16 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Θα γίνει ένας χαμούλης, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται. Αυτά, προετοιμαζόμαστε.
1: Στα συντεμένα της είναι όμως, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Μας αρέσει
1: θα μιλήσουμε
0: όμως.
1: Και για το Μουντιάλ και για διάφορα. Έχουμε πολλά.
0: Καλημέρα.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Επιστροφή στη μουσική μας. Κυλάει ο χρόνος, κυλάνε οι επιτυχίες, κυλάμε και εμείς μαζί τους. Καλή εβδομάδα σε όλους. Good morning.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η ώρα για τον καιρό.
0: Ο καιρός είναι πάντα εδώ. Δεν φεύγει πουθενά, δεν πάει, γιατί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Τελικά, έτσι όπως είναι άστατος, έτσι όπως είναι η συμπεριφορά του γενικότερα, νομίζω ότι ο καιρός δεν πρόκειται να μας λείψει ποτέ από το ενδιαφέρον. Δηλαδή, θυμάσαι παλιότερα, έλεγα το καλοκαίρι τι θα λέμε, ζέστη, έχει άνοδο, θα πάει τόσο. Αυτά τώρα δεν ισχύουν.
1: Όχι, σε γενικές γραμμές όμως είναι παρόμοιο το σκηνικό τις τελευταίες ημέρες. Με μια μικρή διαφορά ότι είναι λίγο άστατος ο καιρός, κυρίως τις βραδινές ώρες ευτυχώς, μετά το απογευματάκι δηλαδή ξεκινάνε οι βροχούλες, οι τσιχάλες και όλα τα σχετικά. Ευτυχώς το Σαββατοκυριακό κύλησε καλά. Και μπόρεσαν και πραγματοποιήθηκαν και οι εκδηλώσεις που είχαν δρομολογηθεί μέσα στην πόλη μας. Γιατί οι περισσότεροι τουλάχιστον είχαμε πολύ όμορφα πράγματα
0: το
1: Σαββατοκύριακο. Πολύ κόσμο.
0: Το παραδοσιακά προϊόντα την έφαγε την βροχούλα.
1: Ναι, μόνο το Σάββατο το απόγευμα. Για φαντάσου να ήταν και την Κυριακή. Οπότε πέραν από τον πολύ κόσμο που είχαμε, είχαμε πολλούς επισκέπτες πέρα από τις δράσεις,
0: ναι,
1: για μικρούς, για μεγάλους.
0: Για το συνέδριο που κάναν τον παραδοσιακό χωρών ήταν 800 άτομα, γέμισε η πόλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο. Mm-hmm. Το θέμα είναι που κοιμήθηκαν αυτοί, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
1: Σίγουρα. Κάπου κοιμήθηκαν, βολεύτηκαν οι άνθρωποι.
0: Τριγύρω, μας ευγνωμονούν.
1: Μας το είπε και ο πρόεδρος του χορευτικού ομίλου ότι στις γύρω περιοχές δεν ήταν προφανώς όλοι εντός της πόλης.
0: Τι να πεις.
1: Εντάξει, όλα καλά. Σε
0: λοιπόν,
1: κάθε περίπτωση.
0: Πάμε να δούμε για τον καιρούλι τι γίνεται και
1: πάμε,
0: να προχωρήσουμε.
1: Πάμε.
2: And now the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Δευτέρα πρωί, 18, ήταν 18 του Μάη, κοντά στη Ροδαυγή.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και η Αλεξάνδρα είπε πως πάει ο καιρός. Α, δεν είμαι καλός υπουργός.
1: Όχι, καθόλου.
0: Δεν είμαι σαν τον Κοντόπουλο.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, κυρίες και κύριοι, για σήμερα Δευτέρα, 18 Μαΐου. Γενικά ο καιρός έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες. Στα υπηρωτικά, με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Τώρα οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά του 24 και στην υπόλοιπη χώρα του 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Δεν βλέπω στη Θράκη να έχουμε ιδιαίτερη μεταφορά, μεταβολή. Mm-hmm. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα υπάρχει πιθανότητα να εκδηλώσουν πρόσκαιρα όμβρους. Και ιδιαίτερα βέβαια στα ορεινά, άρα τη γλιτώνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Από βόρειες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ και από το μεσημέρι με την ίδια ένταση αλλάζει σε νότια. Άρα τώρα δροσούλα, μετά θα είμαστε πιο ήπια, θα αλλάξει σε νοτιά. Και θερμοκρασία 12 με 26, σταθερά περίπου αυτό το διάστημα. Τώρα 24-26, εκεί παίζουμε.
1: Μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία, τουλάχιστον για σήμερα. Από αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα, οπότε θα τα ξαναπούμε. Για την ώρα είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού. Ή όχι, πάμε να δούμε και θερμοκρασία στην Ξάνθη και εδώ στη γύρω περιοχή.
0: Βεβαίως,
1: να δούμε
0: να
1: τι κατάσταση επικρατεί.
0: Να δούμε και να παραδούμε, γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει. Mm-hmm. Λοιπόν, 18 Μαΐου, να δούμε λίγο προς το μεσημεράκι. Να κάνουμε mm-hmm. μια πρόβλεψη έτσι κανένα δύο ώρο.
1: Ναι.
0: Όπου. Ανατολική Μακεδονία και λίγο εδώ ο νομός μας είναι ηλιόλουστος. Κομωτινή, Σάπες, Αλεξανδρούπολη πολύ συννεφιασμένη και σουφλία ορεστιάδα αρκετά.
1: Mm-hmm.
0: Άρα μας έρχεται ή φεύγει.
1: Έρχεται, σιγά σιγά.
0: Μάλλον φεύγει από δυτικά, δεν ξέρω.
1: Για την ώρα, περίμενε.
0: Να δούμε. Δράμα 22.
1: Πολύ ωραία.
0: Βαθμούλιδες όπως και το παρανέστηκε η Καβάλα και η Θάσος. 21. Η Ξάνθη, 22 Κομωτινή, με πολύ συννεφιά είπαμε, όπως και οι Σάπες, Αλεξανδρούπολη 21 και Σαμοθράκη και βορειότερα 23 Σουφλή και Ορεστιάδα, για να τελειώσουμε με τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Ο καιρός καιρό δεν έχει, και χαρά σ' όποιον τον έχει.
1: Α, μάλιστα. Είναι η μέρα της παροιμίας σήμερα. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα. Τι ωραία. Λοιπόν, θα ακούσουμε τραγουδάκι, θα φτάσουμε στις 10.30 και θα επιστρέψουμε ή θέλεις να προσθέσουμε κάτι?
0: Έχουμε να προσθέσουμε ότι ο Λέξ θα είναι το καλοκαίρι στην Ξάνθια, το ανακοίνωσε επίσημα.
1: 16...
0: Τώρα θα πάμε Ιουλίου. Να δούμε Φλόρενς ή τον Λέξ.
1: Τον τίποτα. Ιούλιο είναι ο Λέξ, περίμενε. Τον Ιούλιο είναι ο Λέξ, νομίζω ότι τον Ιούλιο είναι η Λέξ.
0: Ο Λέξ.
1: Περίμενε,
0: και τον
1: Φλόρενς
0: Ιούλιο
1: δε
0: είναι
1: μασίνη.
0: Και Φλόρενς.
1: Δεν ξέρω, όχι
0: με
1: μπέρδεψες
0: τώρα. Τι θα έρθει, Ιούλιο εξετάσεις έχουμε. Τι έγινε
1: που έχουμε εξετάσεις.
0: Ποιος θα πάει, συναυλίες θα τρέχουμε.
1: Μια χαρά θα πάει, θα γεμίσει το γηπεδάκι και θα γίνει και χαμός.
0: Δεν παίζει σε γηπεδάκι. Α, ναι, στο
1: βάκαμα. Στο γήπεδο θα είναι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: τέλος πάντων.
1: Ναι. 13 Ιουνίου συγκεκριμένα, ορίστε. 13 Ιουνίου στην Ξάνθη, ο Λέξ, κυρίες και κύριοι.
0: Οπότε προλαβαίνουμε να το
1: δούμε. Όχι ψέματα, 27 Ιουνίου, είναι Σάββατο. Βολεύει.
0: Σωστό, εμένα.
1: Ναι.
0: Θα λείπω.
1: Θα έχουν τελειώσει και εξετάσεις, όλα καλά.
0: Θα λείπουμε.
1: Δεν πειράζει. Εγώ ναι, εδώ
0: δεν
1: θα
0: πειράζει.
1: Είμαι. Αλλά
0: εσύ
1: δεν
0: θα
1: πάω να το λέξω. Όχι. Εγώ θα περιμένω Χαρούλη που είναι. Μου διαφεύγει πάλι. Αλλά 3 Ιουλίου. Ωραία. Στο Χαρούλη θα είμαι εκεί.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541-025-220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
9: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Επιστρέψαμε με την Ίνα, η οποία έχει έτοιμες τις βαλίτσες, μάζεψε τα φορέματα, μάζεψε τα πάντα όλα και ετοιμάζεται για Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα κάνει την μεγάλη της περιοδία.
1: Μάλιστα.
0: Τη βόλεψε αυτό το καλιέντε το Λατίνο.
1: Ωραίο.
0: Δεν ξέρουν ότι είναι από τη Ρουμανία, θα νομίζουν είναι καμιά Κολομβιανή κι αυτή.
1: Μπορεί, επειδή είναι καλιέντε.
0: Καλιέντε, ναι.
1: Ναι.
0: Και είναι σημαντικό αυτό που πέτυχε, νομίζω, έστω και χρόνια μετά, και της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
1: Ακούγεται το όνομά της και ξεχώρισε με ορισμένες επιλογές.
0: Μα ναι. Τώρα, δηλαδή, να κάνεις απαραμερικάνικη περιοδία.
1: Ναι.
0: Και εκεί πέρα είναι λαός, δεν είναι αν θα γεμίσω ή θα αδειάσω ή θα κάνω όλα προπουλημένα κτλ. Τέλος πάντων, αυτά με την Ίνα, της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Το θέμα είναι ότι έχουμε τώρα και το τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου.
1: Αχα,
0: ξέρεις ότι ξεκινάει
1: ωραία.
0: Το Μουντιάλ τώρα και ότι εμείς δεν θα δούμε Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Γιατί θα είναι τις πρώτες πρωινές ώρες μέσα στα μαύρα που κοιμάται ο κόσμος οι αγώνες. Οπότε τι να δούμε, θα βάζουμε ξυπνητήρι να η μισή για κυνήγι και η άλλη μισή να δούνε μπάλα.
1: Κοίταξε, οι πολύ φανατικοί θα το κάνουν.
0: Τι φανατικός να δεις τώρα, τι να δεις, δηλαδή... Γαλλία, Γερμανία και θα πάρεις το ξυπνητήρι και μετά αφού δεις το μάτς να πας στη δουλειά.
1: Φαντάζεσαι.
0: Τι λοιπόν, να παίξουμε
1: εγώ σίγουρα όχι, για άλλους δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν παίζει. Λοιπόν, τώρα η όλη μάχη έγινε για το ποιοι θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό, θα έχει τηλεθέαση. Να φανταστείς το Μεξικό κλείνει 6 εβδομάδες νωρίτερα τα σχολεία για να μπορούν να βλέπουν μπάλα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Μα τι σου λέω τώρα, Μουντιάλ μιλάμε.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τα ονόματα, αγαπητή Αλεξάνδρα, που έπαιξαν και θα παίξουν στο ημίχρονο του τελικού είναι.
1: Είναι. Ταραν.
0: Η Βασίλισσα.
1: Η Βασίλισσα
0: της Pop.
1: Α, η Μαντόνα.
0: Μαντόναρος.
1: Να
0: τα λέμε σωστά.
1: Συμφωνώ.
0: Ο Μαντόναρος.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, η...
1: Σταμάτα να το λες αυτό το Μαντόναρος, γιατί ένα διάστημα μου το έχει σχολήσει πάρα πολύ. Έπαιζα Μαντόνα και έλεγα ο Μαντόναρος και κάποια στιγμή βαρέθηκα τον εαυτό μου, αλήθεια.
0: Οκ. Okay.
1: Πάμε.
0: Πάμε λοιπόν. Η Χωρισμένη.
1: Η Χωρισμένη δεν... Α, Σακύρα.
0: Ναι.
1: Ωραία, κοίτα να δεις. Ξεκινάμε με Μαντόνα και στη συνέχεια
0: και πάρουμε Σακύρα. Και τους Λατίνους μετά.
1: Πώς, χωρίς Λατίνους δεν γίνεται.
0: Εντάξει, να πάρουμε την gay friendly κοινότητα.
1: Πολύ ωραία.
0: Και να πάμε στο απόλυτο συγκρότημα.
1: Κορεάτες.
0: Που ζήτω σήμερα, 7 Κορεάτες.
1: Πώς έχουν καταφέρει αυτοί.
0: Η K-pop είναι στα ανώγια της. Έχουν τσαλακώσει όλη την διεθνή δισκογραφία.
1: Δεν υπάρχει έκπληξη αυτό.
0: Καθόλου έκπληξη, το δουλεύουν χρόνια.
1: Έρχονται Θεσσαλονίκη παρεμπιπτόντως.
0: Έχουν αλλάξει. Αν οι BTS έρθουν Θεσσαλονίκη, θα σε πάω αγκαλιά με τα πόδια.
1: Δεν θέλω.
0: Οι BTS έρθουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, χθες το διάβασα κάπου. Εντάξει. Λάθος.
0: Τεράστιο. Ούτε απ' έξω στην Ελλάδα
1: μπορεί
0: περνάνε.
1: Να
0: μιλάμε για BTS
1: έξω,
0: τώρα.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου αρέσει τόση φασαρία γύρω από το όνομά τους. Δεν είμαι
0: δεν
1: τόσο
0: είναι φασαρία,
1: φαν,
0: είναι σταθερότητα. Αλλά... Έχει αλλάξει το δισκογραφικό. Γίγνεστε με την K-pop που εκπροσωπούν.
1: Ναι.
0: Και οι BTS έχουν αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν οι δισκογραφικές εταιρείες.
1: Ναι.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούν να τους ανταγωνιστούν ούτε σε επιτυχία ούτε οικονομικά.
1: Mm-hmm.
0: Και έχουν προσδιορίσει με ένα νέο τρόπο λειτουργίας για να μπορέσουν να σταθούν απέναντί τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η BTS, αυτό είναι το Swim το ολοκένουργιο.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
0: Εμένα το θεωρώ εκπληκτικό, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το...
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι το έχω ακούσει, θα το ακούσω τώρα πρώτη φορά μαζί
0: άκου
1: σου και θα
0: πέρα,
1: σχολιάσω.
0: Άκου, πάμε. Τι γίνεται, ναι. Είναι η pop του σήμερα.

0: Αυτό ήταν το Swim, αυτό ήταν το νέο τραγούδι των BTS, αλλά δεν μας φτάνει μόνο αυτό. Έχουν πολλές και μεγάλες επιτυχίες και γνωρίζουν γενικά πολύ μεγάλη απήχηση, όπως είπαμε. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα στις δισκογραφικές εταιρείες, τόσο βαθιά απήχηση.
1: Μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε το τραγούδι, ναι, το συμπάθησα λίγο.
0: Και γενικότερα είναι ένα φαινόμενο, δεν είναι ένα συγκρότημα. Εκφράζει όλη αυτή την νοτιοκορεάτικη pop κουλτούρα που έχει διεισδύσει σε όλα τα τσάρτ. Mm-hmm. Πάμε να δούμε έναν καλλιτέχνη που έχει διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στην ευρωπαϊκή pop. Είναι ρουμανογερμανικής καταγωγής.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μάικλ Κρετού ήταν ο σύζυγος κατά κόσμο της Σάντρα.
1: Αχα.
0: Ανεβεμπίν Μαρία Μαγδαλένα.
1: Ναι.
0: Τέρι ήταν. Από πίσω υπήρχε ο Μάικλ Κρετού. Γι' αυτό και η Σάντρα τα έλεγε τόσο παχιά και καλά.
1: Είδες τι ωραία.
0: Ναι. Όμως ο Μάικλ Κρετού, δημιουργικός όπως είναι και πολύ ευρηματικός και πολύ ταλαντούχος, κατάφερε και με το συγκρότημά του, τους Ενίγμα, να κερδίσει όλη την Ευρώπη και να πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους. Mm-hmm. Με αυτό εδώ το τραγούδι, οι παλιότεροι σίγουρα το θυμούνται, το Sadness από τους Ενίγμα.
1: Εντάξει, είναι υπέροχο.
0: Ναι, και με αυτόν τον τρόπο να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ο Μάικλ Κρετού του 57 είναι γεννημένος, γερός να είναι, εδώ και να τον θυμόμαστε.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
0: Sadness, moi.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.

0: Αυτό το συγκεκριμένο ήταν το Sadness Part 2, ήταν και το Part 1 και ο Michael Cretu, ο ρουμανογερμανικής καταγωγής συνθέτης και παραγωγός, έχει γενέθλια σήμερα και τον θυμηθήκαμε με αυτήν εδώ την επιτυχία του. Ακούτε Paradise Radio και ακούμε μαζί.
1: Yes, of course.
0: Σ' αρέσει ο Ντίλαν που έπιασε δουλειά?
1: Ο ποιος? Το σκυλί.
0: Ναι.
1: Ναι, μου θύμισε τον Bob Dylan τώρα, αλλά εντάξει, okay, μιλάμε για άλλο Dylan. Ο Dylan, ο πρώτος σκύλος θεραπείας.
0: Ναι, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό και γενικότερα στα νοσοκομεία, στο εξωτερικό, αφήνουν να παίρνεις μαζί το pet για λόγους ψυχικής υποστήριξης.
1: Okay.
0: Εδώ τώρα τα πράγματα γίνονται.
1: Αυτό είναι σκυλί του νοσοκομείου.
0: Ναι,
1: δηλαδή το νοσοκομείο
0: ναι, και έχει συνοδό αυτός και
1: ναι.
0: Στο παρέχει σε ανθρώπους το οποίο σου παρέχει ψυχική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη.
1: Ωραίο.
0: Μόνο.
1: Mm-hmm.
0: Τέλειο είναι. Μπράβο τα παιδιά. Dog Therapy. Ορίστε, να αυτή είναι η κυρία που.
1: Dog Therapy.
0: Ναι.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Αυτό είναι, δεν είναι τωρινό, είναι αποδεδειγμένα ότι συμβάλλει η θεραπεία. Δες το.
1: Τσουκουρ, τσουκουρ, Golden και Retriever. Στην Ελλάδα σιγά σιγά και τι όμορφο που είναι.
0: Ναι, μα τι είναι τώρα, δες τώρα το πουλάκι. Λοιπόν, πάμε για Fresh Hits και να επιστρέψουμε στη ροή μας.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές

0: Μόνο Paradise, μόνο επιτυχίες, μόνο 90,3.
1: Έτσι ακριβώς.
0: 29 χρόνια.
1: 29
0: years, yeah. Anniversary.
1: Πω, okay. Στα 30 θα κάνουμε κάτι.
0: Πώς δεν θα κάνουμε. Θα σβήσουμε τούρτα.
1: Εκτός από αυτό.
0: Κάτι θα φέρουμε.
1: Έχεις βαρθήσει στα πάρτι. Πηγαίνεις δεξιά και αριστερά στα πάρτι.
0: Ναι.
1: Και εδώ τα δικά μας τα πάρτι τα αμελείς.
0: Πάρτι
1: είναι. Πάρτι άνιμα.
0: Αμελή είναι ταινία που έγινε.
1: Λοιπόν, ωραία. Ποια Νίνα θα φέρουμε.
0: Ποια, την Νίνα. Μόλις τελειώσει την Αμερική θα έρθει εδώ.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Θα λοιπόν, θυμάσαι που σε ένα κορτσάκι και σας παίζαμε που ερχόσουν να στη Θάσο και έφτιαχνες βουτιές και έλεγες τι ωραία που είναι η Θάσο. Τώρα τι έγινε, Μαϊάμι.
1: Ναι.
0: Μαϊάμι, κυρία...
1: Νίνα.
0: Ίνα,
1: Νίνα.
0: Να, και τέτοια τα έχει πάρει στο κρανίο,
1: Διαφωνεί κάθετα.
0: Πολύ. Πάμε να την πιάσουμε.
1: Λοιπόν, και έλεγα θα ακούσουμε Μαντόνα Ρωσίνα. Να το ορίστε, να το, αυτό δεν ήθελα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, με πήρε πάρα πολύ καιρό να το ξεχάσω, να το βγάλω από μέσα.
0: Bring
1: μου.
0: Your love.
1: Αυτό, πάμε, άντε.
0: Πάμε. Όπα.
1: Όχι, όχι, άστο να το ακούσουμε. Σε παρακαλώ, άστο.
0: Πάμε για τις 11.
1: Yes.
0: Για βάζ, αλλά με Μαντόνα και Σαμπρίνα.
1: Πάμε.

0: got something I want to talk about.
1: Νάτα μας.
2: Νάτα, τα ωραία.
1: Η Bring Your Love, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, 27 πλέον και 67, πόσο είναι η Μαντόνα μαζί, έτσι για να κάνουν ομοιοκαταληξία, ε. Λοιπόν, με Ματιμπόρα θα σας φτάσω στις 11 και θα σας χαιρετήσω αφήνοντάς σας σε χέρια της Αλεξάνδρας.
2: Να.
1: Μασάζ περιποίηση, ό,τι θέλετε.
2: Όχι, εδώ. Τα βαριέμαι πολύ, δεν μπορώ να τα κάνω εγώ.
1: Τα χέρια της Αλεξάνδρας, τι άλλο, θα κάνουν μίξεις.
2: Θα σας κάνω μαγικά, μπράβο, μίξεις θα κάνω.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτό θα κάνει η Αλεξάνδρα και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί για περισσότερο μουσικούλες και επιτυχίες. Α, και το απόγευμα θα είμαστε εδώ, έξι.
2: Εδώ θα είσαι.
1: Six o'clock, ding dong, εντάξει.
2: Πάμε.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
6: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Paradise.
14: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
16: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε Paradise Radio και πάντα μαζί Space Melody για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Είναι πρωινό Δευτέρας 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα και πάλι. Good morning, Xanthi. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου με πάρα πολλά νέα της Ελλάδας, του κόσμου. Γενικά τα νέα της ημέρας είναι αρκετά. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Το ξέρατε αυτό? Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων συγκεκριμένα, επιθυμώντας να αναδείξει την ημέρα αυτή, πραγματοποιεί και ορισμένες δράσεις, πολύ έτσι σημαντικές, που οφείλουμε έτσι να τις θυμόμαστε, να τις συζητήσουμε και να τις σχολιάσουμε γενικότερα. Να πούμε ότι αφορά τα μουσεία στην σύγχρονη κοινωνία, που ορίστηκε η ημέρα αυτή από το 1977, έτσι ως Διεθνής ημέρα μουσείων. Και τι γίνεται? Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι ουσιαστικά να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό να αναπτύξουν τη μόρφωση αλλά και την αμοιβαία κατανόηση. Φυσικά και τη συνεργασία, όπως επίσης και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Κάθε χρόνο, την 18η Μαΐου, η είσοδος στα μουσεία είναι ελεύθερη. Αυτά όσον αφορά τη σημερινή μέρα, έχουμε πολλά μουσικά νέα τα οποία θα σχολιάσουμε και θα δούμε στη συνέχεια. Έχουμε πολλά σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα. Θα δούμε φυσικά και τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω ακούγοντας έτσι ορισμένους καλλιτέχνες, μια και η σημερινή μέρα σχετίζεται από ό,τι βλέπουμε αρκετούς, όπως ας πούμε ο Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Christopher Boyle, Αμερικανός κιθαρίστας, τον οποίο έτσι θα ακούσουμε και θα σχολιάσουμε. Μείνετε κοντά μου στον Paradise σαν 903, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες και πάντοτε η μία μετά την άλλη. Λοιπόν, για ακούστε αυτό, μια και το ζητήσατε, σας το παρουσιάζω. Καλημέρα πέρα ως πέρα και στα social media, Facebook, Instagram και TikTok, Paradise 903. Μας ακούτε και διαδικτυακά και συνομιλούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ωστόσο, να μείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η καλημέρα ξεκινάει με το coffee. Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, πλήρες ανανοωμένο, με πάρα πολλά ροφήματα, πρωινό, καφέδες, φρέσκους φυσικούς χυμούς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο χώρο σας. 2541 0 24 024.

0: Καλό πρωινό σε όλους, αγαπημένοι φιλεκρότες. Εδώ είμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω, βλέποντας ορισμένα θέματα της ημέρας. Θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς και μας έχετε στείλει και εσείς παρεμπιπτόντως. Οπότε και θα σχολιάσουμε και θα ακούσουμε και θα πούμε. Θέλετε να ξεκινήσουμε από μουσική, θέλετε να σχολιάσουμε τα αθλητικά? Μόνο Eurovision μη μου ζητήσατε, φτάνει, κουράστηκα από το πρωί. Λοιπόν, ένα σχόλιο. Δεν φταίει ο Ακύλας, τον ανέβασαν και επί ένα μήνα, λέει, γινόταν φασαρία γύρω από το όνομά του. Οκ, τον ανέβασαν και επί ένα μήνα τον έκαναν Θεό. Εντάξει, εδώ που τα λέμε έτσι, ένα σχόλιο φίλο ακροατή, δεν έχεις και άδικο, αλλά είπα, δεν θα σχολιάσουμε. Οπότε φεύγω από αυτό το θέμα. Ρονάλντο, αρνητικό ρεκόρ για τον Σούπερ Πορτογάλο Σταρ. Γιατί αρνητικό το ρεκόρ και τι ακριβώς συνέβη? Υπάρχει μια φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου και από ό,τι φαίνεται έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή για να ξέρουμε και τι ακριβώς μας γίνεται και γιατί ο Ρονάλντο για ακόμα μία φορά στο προσκήνιο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω λίγο να μείνω στην αρνητή όσον αφορά στον τίτλο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται εδώ. Πρωτοφανές αρνητικό ρεκόρ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία. Ο Πορτογάλος Σταρ είχε 0-14 επίσημα τρόπαια και με τη φανέλα της Αλ Νασρ από τη σεζόν το 22-23 που μετακόμισε στην Saudi Pro League. Οκ, μετά την ευκαιρία να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα κόντρα στην Αλ Χιλάλ, θα το έλεγα εγώ, αλλά δεν πειράζει. Η Αλ Νασρ του Κριστιάνου απόλεσε το Champions League, απέναντι στην Γκάμπο Σάκα. Τώρα αυτές τις λεπτομέρειες εγώ δεν τις ξέρω, η αλήθεια είναι. Προσπαθώ να μεταφέρω την είδηση έτσι ακριβώς όπως μου τη στείλατε, αλλά ζορίζομαι λίγο, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Θέλετε να πούμε και τα γκολ? Να τα πούμε, γιατί να μην τα πούμε? Βλέπω εκεί εσείς επιμένετε. Οκ. Όσον αφορά τον γκολ του Χουμέτ, ποιος είναι ο Χουμέτ? Με σούτ, λέει, μέσα από την περιοχή στο 30 λεπτό έκρινε την αναμέτρηση που έγινε στο Ριάντ με την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο να χάνει την κούπα και να μένει με 2 εκτός συνόρων τίτλους. Α, μιλάμε για τις διοργανώσεις, το κύπελο κυπελούχων το 98, οκ, και το Super Cup της ίδιας χρονιάς. Για τους Ιάπωνες δεν λέει, αυτός ήταν ο δεύτερος διεθνής τίτλος. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς σχετίζεται η είδηση με τη φωτογραφία που μου έστειλε ο Βίλης ο Κροατής και μου λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη άρνηση γύρω από το όνομά του. Έχει, λέει, χάσει τους 14 επίσημους τίτλους. Με την Αλ Νασρ. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Εκτός ότι έχεις μπερδέψει εμένα, μπερδεύω και εγώ τους ακροατές. Ένα-ένα μου τα λες. Εντάξει, αυτά όσον αφορά τον Ρονάλντο. Στην Ξάνθη, λέει, έπεσε πεζογέφυρα. Ναι, κάτι διάβασα, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες. Θα ρίξω μια ματιά στη συνέχεια στην είδηση και αν θέλετε να το σχολιάσουμε και αυτό, σίγουρα πρόκειται για ένα τρομακτικό περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, δεν κάνω λάθος, στην πόλη της Ξάνθης. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, μια 17χρονη, αν δεν κάνω λάθος, φαίνεται να έπεσε από πεζογέφυρα. Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται πραγματικά? Ελπίζουμε το κορίτσι τουλάχιστον να είναι καλά. Περισσότερα δεν γνωρίζω, αλλά επειδή τώρα μου το στείλατε σε μηνυματάκι, το διαβάζω απευθείας στον αέρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με το επόμενο μουσικό θέμα που έχω ετοιμάσει για εσάς. Αλλά πριν πάμε εκεί, θα περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Επιβάλλετε, μείνετε κοντά μου.
1: Paradise 90,3.
0: Και αφού λοιπόν μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τα Κρεοπολία Κελαντικά Καραχασάν είναι εδώ κοντά μας, στην παρέα μας, στους 90,3. Κρεοπολία Κελαντικά Καραχασάν, στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτσα Λαδάρη 58. Καταστήματα θα βρείτε και στη Λευκόπετρα, αλλά και στα Κυμαίρια. Εδώ θα βρείτε μόνο ποιότητα και φυσικά άμεση και καλή εξυπηρέτηση. 2541-075-250 για το κεντρικό κατάστημα της πόλης, για τις αγορές της εβδομάδας, της ημέρας, για το μεσημεριανό σας γεύμα, έτσι για να προετοιμαστούμε σιγά σιγά. Κρεοπολία Κελαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούμε

μπαμ και συνεχίζουμε δυναμικά εδώ στους 90,3. Για πείτε μου λοιπόν πώς ξεκίνησε η μέρα σας σήμερα. Αλλά λοιπόν να τα σχολιάσουμε για να τα πούμε όλα. Επειδή δεν σας βλέπω και πάρα πολύ ευδιάθετους, ορισμένοι γκρινιάζετε πάρα πολύ και εμένα αυτό με στεναχωρεί. Γκρινιάζετε γιατί όμως, προσέξτε τώρα, δεν μιλάμε για έναν έτσι πολύ σοβαρό λόγο ευτυχώς. Μιλάμε για το ότι είναι Δευτέρα και ότι δεν έχουμε διάθεση εδώ, όπως μου γράφει συγκεκριμένα μία φίλη ακροάτρια, γιατί λέει είναι Δευτέρα. Οπότε τη διάθεση να έχω το πρωί. Okay, τουλάχιστον χαίρομαι που η μουσική σου φτιάχνει έστω και λίγο τη διάθεση. Έτσι, αυτό είναι ένα το κρατούμενο και είναι το θετικό της ημέρας. Τώρα, σχετικά με όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, Δευτέρα, τσεκαροδευτέρα, το έχουμε πει. Όπως σε κάθε μέρα έχει τις δυσκολίες της. Γιατί γυρνάμε συνήθως από ένα Σαββατοκύριακο, ιδίως όταν είναι έτσι έντονο, λίγο δυσκολευόμαστε να ξεκινήσουμε την ημέρα λίγο πιο ευχάριστα. Και εμένα, να σου πω την αλήθεια, αυτό που μου γράφεις, έτσι όπως μου το περιγράφεις, εμένα προσωπικά μου βγαίνει το άκρο αντίθετο. Δηλαδή, αν έχω έντονο Σαββατοκύριακο και αν δεν βαριέμαι, δεν πλήττω, περνάω καλά, κάνω πολλά πράγματα γενικότερα, έρχομαι φορτσάτη. Στη φορτσάτη έρχομαι στη δουλειά και δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ τραγουδάμε. Λοιπόν, οπότε έτσι όπως μου τα γράφεις εσύ τώρα, με έχεις μπερδέψει λίγο. Δηλαδή, θα ήταν η μέρα σου πιο ευχάριστη αν το Σαββατοκύριακο σου ήταν βαρετό? Μου έχεις γράψει 4 διαφορετικά πράγματα στα οποία έχεις συμμετάσχει αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή. Okay, λίγο κάπου το χάνω εγώ, θα με βοηθήσεις φαντάζομαι. www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Καλό πρωινό σε όλους, όπου και αν είστε, είμαστε μαζί, είμαστε παρέα και λόκο λόκο για τη συνέχεια, γιατί το ζητήσατε. Και έχω να σας πω πως έρχονται πολύ όμορφα πράγματα και για αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησε στην πόλη της Ξάνθης. Θα έχουμε καλεσμένους, θα τα πούμε, θα τα σχολιάσουμε, θα τα δούμε όλα. Έρχονται διαγωνισμοί, μείνετε συντονισμένοι, θα σας πάω κινηματογράφο και θα προσπαθήσω όσο μπορώ να σας φτιάξω περισσότερο τη διάθεση. Τι λέτε, διαγωνισμούλη σε λίγο.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Δεν είστε φαν της ομής ρόκας? Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να έχετε τα ωφέλη της ρόκας προσθέτοντας την σε μακαρονάδες και σάντουιτς με μια σάλτσα πέστο με ελαιόλαδο και σκόρδο για παράδειγμα. Αυτός ο συνδυασμός εξουδετερώνει την πικράδα της και απογειώνει την περιεκτικότητα της σάλτσας σε αντιοξειδωτικά, θωρακίζοντας τον οργανισμό.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
1: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
3: Και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομοτηνή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου μεράκι πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
0: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
6: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
7: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Upside Down, David Guetta. Τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο μπορώ να πω. Μου άρεσε πολύ και είμαι βέβαια ότι αρέσει και σε εσάς. Επιστροφή εδώ στους 90,3. Διανύουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, το τελευταίο ημίωρο για την ακρίβεια, στα 38 μετά τις 11. Να σας πω και δευτερόλεπτα, 39 δευτερόλεπτα ορίστε για να μιλάμε με ακρίβεια. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Πουσίδου, και έτσι συνεχίζουμε αυτό το όμορφο πρωινό. Μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, στην παρέα μας είναι το Coffee για να μας φτιάξει τη διάθεση, να μας δροσίσει και φυσικά να μας προτείνει όμορφο πρωινό, όμορφο και νόστιμο παρεπιπτόντως. Γιατί το Coffee είναι εδώ και φροντίζει για μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και επειδή είναι ακόμη νωρίς και επειδή κάποιοι δεν έχετε πάρει πρωινό, περνάει η ώρα σιγά σιγά, ας απολαύσουμε. Εκτός από τους καφέδες και τα ροφήματα, έτσι, κρύα σάντουιτς, κουλούρια, μπαρές δημητριακών, γιαουρτάκια και γλυκά σνακ τα οποία πρέπει να δοκιμάσετε. Όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο χώρο σας. 2541-024-024. Μην ξεχνάτε πως με κάθε σας παραγγελία takeaway παίρνετε ένα κουπονάκι. Στα 5 κουπονάκια έχετε ένα καφεδάκι δώρο. Και το Coffee είναι εδώ στην παρέα μας, σε συγκεκριμένα πλατεία ελευθερίας για απολαυστικό καφέ και ό,τι άλλο λαχταράτε. Καλημέρα, έχουμε πολλούς λόγους να επισκεφτούμε το Coffee και να μας φτιάξει τη διάθεση ακόμα πιο πολύ.

Και μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, που ακούμε και λέμε γενικότερα εδώ, μένουμε στη σημερινή μέρα που είναι η 18 Μαΐου και είναι Δευτέρα, να πούμε ότι είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS. Ναι. Καλά ακούσατε, η σημερινή ημέρα καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Φανταστείτε, από το 1998 και συγκεκριμένα από την οργάνωση Διεθνής Πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά του AIDS. Να πούμε ότι η ημερομηνία επιλέχθηκε σε ανάμνηση της ομιλίας του τότε Προέδρου των ΗΠΑ, Bill Clinton, στο Πανεπιστήμιο Morgan, 18 Μαΐου του 1997, ο οποίος είχε ζητήσει από την ιατρική κοινότητα να δημιουργήσει... Μάλλον είχε ζητήσει από την ιατρική κοινότητα τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά του AIDS εντός μιας δεκαετίας. Παρά τις προσπάθειες βέβαια, το εμβόλιο κατά του AIDS εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. Όμως η σημερινή μέρα, κυρίες και κύριοι, οφείλω να το πω, δεν μπορώ να την προσπεράσω, είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS. Ενημέρωση. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν... Πάμε μια βόλτα στον κινηματογράφο των Οντεών, τι λέτε, να κάνουμε λίγο την βόλτα μας στις αίθουσες του κινηματογράφου και αμέσως μετά έρχεται και διαγωνισμός και πολλά πολλά πολλά περισσότερα για το όσο χρόνο βέβαια μας απομένει. Ως τις 12 ακριβώς θα είμαστε μαζί. Μείνετε κοντά μου εδώ στους 90,3. Καλημέρα!

0: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
1: Άκουσε, δες, κέρδισε. Δώσε προσοχή, γιατί ο πιο γρήγορος κερδίζει. Γκρίζα ζώνη, κυρίες και κύριοι, μια ταινία για την οποία με ρωτήσατε. Είναι δράση και θρίλερ. Θα πούμε λίγα λόγια. Να πούμε ότι η προβολή της ταινίας σήμερα είναι στις 8 παρα 10 αλλά και στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα σας πω και λίγα λόγια προφανώς και για την ταινία. Πρόκειται για μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων που ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Εμένα κάτι μου θυμίζει αυτό. Έχοντας λοιπόν την ικανότητα να ασκεί εξουσία αλλά και επιρροή, αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Όταν ένας αδίστακτος αλλά και διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω σε μια αποστολή που για οποιοδήποτε άλλο θα ήταν καταστροφική. Αυτό που ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης. Γκρίζα ζώνη, κυρίες και κύριοι, σήμερα στις 8 παρα 10 αλλά και στις 10. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Για ακόμα μια εβδομάδα κοντά μας, 8 και 4, 9 και μισή και Michael Jackson, μουσική βιογραφία στις 9 παρα 4. Η ταινία Michael Jackson απεικονίζει σε βάθος τη ζωή αλλά και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος. Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Michael Jackson πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας και την πορεία βέβαια από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο και επικεφαλής των Jackson 5. Αυτά κυρίες και κύριοι, σήμερα στις 9 παρα 4 πήραμε μία μικρή γεύση για το τι μπορεί να δει κανείς στους κινηματογράφους των ταινιών και νομίζω πως έφτασε η ώρα για διαγωνισμό. Θα λέγατε να κερδίσατε διπλές προσκλήσεις από τον Paradise 903-2541-078-671. Τηλεφωνήστε και κερδίστε διπλές προσκλήσεις από τον Paradise Radio. Τόσο απλά και εύκολα. Βρισκόμαστε στα 15 πριν από τις 12. Σας περιμένω να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Καλημέρα! Καλή εβδομάδα σε όλους!

0: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.
3: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη μας ώρα εδώ στον Paradise 903, μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, εδώ στους 90,3. Μία μικρή ανάσα πριν από τις 12. Παρέα μας τα Αγριοπολία Κελαντικά Καραχασάν. Ντόπια κρέατα κελαντικά εξαιρετικής ποιότητας κρέατας, ελκυστικές τιμές. Θα τα βρείτε όλα στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στη Βανιγιά Τσαλδάρη 58, όπως επίσης και τηλέφωνο παραγγελιών. Και περισσότερες πληροφορίες, οποίες μπορούν να σας δώσουν οι άνθρωποι που εργάζονται στο χώρο, 2541-075-250. Ενημερωθείτε για τις προσφορές και φυσικά για όλα τα παρασκευάσματα που μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα, τα οποία έρχονται και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα, 2541-075-250. Κρεοπολία Κελαντικά Καραχασάν.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Save Me Tonight. J-Lo, David Guetta. Μία μικρή ανάσα πριν από τις 12 εδώ στους 90,3. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα μας για αυτές τις δύο ώρες. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πολύ πολύ πολύ πολύ μουσική. Μόνο επιτυχία, σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος και στις 2 Κυριάκος Μαραγκός. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, καλή συνέχεια. Μία υπέροχη εβδομάδα μόλις ξεκίνησε και θα είμαστε εδώ καθημερινά να τα λέμε. Πολλά φιλιά, γεια σας.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Taylor Swift, Opalite.

0: Τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Ο σκύλος μου ρε, ναι μου έκανε γκόστινγκ ρε, άνοιξε το θεό σου. Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow. Έχασα το σκυλί μου σου λέω, από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
10: 90,3.
11: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο ερημίτης κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο.

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnasse σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Αν ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία. Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sport. Go Figly Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντυμα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
11: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Και μετά, τι έγινε?
13: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
12: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
13: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
12: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
13: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
12: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
13: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
14: 90,3.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
11: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
12: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
13: Τα πάντα!
12: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερετίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
2: Μα το σημάδι... Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
11: Α!
12: Τι πάθατε, είστε καλά?
11: Ο καναπές.
13: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
14: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
7: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
7: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
8: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
7: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
9: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
10: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
9: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
13: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3. είστε φαν της ομής Ρόκας, κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να έχετε τα ωφέλη της Ρόκας προσθέτοντάς τη σε μακαρονάδες και σάντουιτς με μία σάλτσα πέστο με ελαιόλαδο και σκόρδο για παράδειγμα. Αυτός ο συνδυασμός εξουδετερώνει την πικράδα της και απογειώνει την περιοκτικότητα της σάλτσας σε αντιοξειδωτικά, θωρακίζοντας τον οργανισμό.
14: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
2: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
2: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Σνίκερς για κάθε μέρα.
2: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
2: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
3: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
6: Και στο www.epavlametafores.gr.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Έως στην ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
12: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
11: Τα πάντα!
12: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
14: 76 χρονών σήμερα η Pam Grier, γιατί τη συζητάμε, γιατί πήγε λέει στο podcast της Julia Dreyfus. Και είπε, λέει, ότι είχε οργασμούς που έφταναν, με το συμπάθειο, που διαρκούσαν, λέει, τρεις ολόκληρες μέρες. Τι οργασμοί είναι αυτοί, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, άλλοι πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έλεγε, θα ήθελα να μου δώσετε 10 φέτες σαλάμι. Αυτό δεν είναι οργασμός, αυτό είναι σχεδόν περίοδος. Τρεις μέρες οργασμό είχε αυτή. Αυτή είχε πρόβλημα, δηλαδή με συγχωρείτε, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, να κάτσεις και τίποτα άλλο. Λέω, όλες, θα στείλεις εκείνο το mail. Τώρα, κύριε Διβιντά.
13: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
15: Amazing music.

0: Galaxy.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92, να περνάτε όμορφα.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Η 18η Μαΐου έχει λίγο απ' όλα, από ήρωες και θρύλους μέχρι ιστορίες που τότε τρόμαζαν κόσμο περισσότερο και από low battery χωρίς φορτιστή. Χρόνια πολλά όμως, ξεκινάμε με αυτό σε εφράσιους και εφρασίες που το όνομά τους βγάζει αυτόματα καλή διάθεση σε Ιούλιους και Ιουλίες με κάτι από old school elegance, αλλά και σε φαϊνές που ακούγονται σαν άνθρωποι που μπαίνουν σε χώρο και ανάβει το vibe. Η μέρα έχει και σημαντικά reminders. Είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, γιατί κάποιοι δρόμοι ανοίγουν καλύτερα όταν σπάνε το δεν γίνεται. Είναι επίσης η Διεθνής ημέρα μουσείων, οπότε ναι, σήμερα είναι legit να χαθείς για λίγο μέσα σε ιστορίες άλλων εποχών αντί για endless scrolling. Παράλληλα έχουμε Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και την Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας, γιατί η ενημέρωση παραμένει πάντα το πιο δυνατό upgrade. Σαν σήμερα, στα γεγονότα της ημέρας και μπαίνοντας εκεί, το 1821 ο νικηταράς νικά τους Τούρκους στα Δολιανά και κερδίζει έτσι το όνομα Τουρκοφάγος. Πάμε στο 1912, όταν ο κομίτης του Χάλεϊ περνά κοντά από την γη και ο πλανήτης παθαίνει ομαδικό panic mode. Και κάπου στο 1980 το ελληνικό ποδόσφαιρο μας θυμίζει ότι τα παρασκήνια υπήρχαν πολύ πριν τα social media και τα leaks, όταν άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται να προσπαθεί να δωροδοκίσει παίκτη του ΠΑΟΚ πριν από ημιτελικό κυπέλλου. Plot twist εποχής πριν καν υπάρξει η φράση viral.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: News by Energy Vibes.
1: Η φετινή Eurovision ολοκληρώθηκε στη Βιέννη με πολλές ανατροπές, δυνατές εμφανίσεις και ένα αποτέλεσμα που λίγοι περίμεναν όταν ξεκινούσε η εβδομάδα του διαγωνισμού. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο μπήκε στον τελικό έχοντας δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες με τα στοιχήματα, τον ενθουσιασμό του κοινού και τις εκτιμήσεις πολλών Eurofans να δείχνουν ακόμα και μάχη για την κορυφή. Στην πορεία όμως έγινε φανερό πως ο φετινός ανταγωνισμός ήταν πιο σκληρός από όσο αρχικά φαινόταν, αφού συμμετοχές όπως της Βουλγαρίας, της Αυστραλίας, του Ισραήλ αλλά και της Ρουμανίας άρχισαν να ανεβαίνουν εντυπωσιακά σε δυναμική και αποδοχή. Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε φυσικά η Βουλγαρία με την Ντάρα και το Μπανκαράγκα, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς και κερδίζοντας επιτροπές και τηλεβόητην με άνεση. Εδώ όμως να αναφέρουμε, το ξέρετε, το έχετε ακούσει, υπήρχε έντονη ελληνική σφραγίδα, αφού το τραγούδι φέρνει την υπογραφή του Έλληνα δημιουργού Δημήτρη Κοντόπουλου μαζί με την συμβολή της Βικτόριας Χαλκίδη, αποδεικνύοντας πως ακόμα και όταν η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, το ελληνικό στοιχείο συνεχίζει να επηρεάζει καθοριστικά το διαγωνισμό. Στην τελική πεντάδα βρέθηκαν επίσης το Ισραήλ, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν πέρασε προσωρινά πρώτο, η Ρουμανία που έκανε μία από τις πιο σταθερές πορείες της χρονιάς, η Αυστραλία με μία πολύ δυνατή σκηνική παρουσία και η Ιταλία, τι να πούμε για την Ιταλία που παρέμεινε ψηλά με κλάζι, έτσι, ευρωπαϊκό ήχο και φινέτσα. Παράλληλα, η Φιλανδία, η Δανία και η Μολδαβία κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε μία χρονιά που σχεδόν κάθε χώρα είχε κάτι δυνατό να παρουσιάσει πάνω στη σκηνή. Η Ελλάδα τελικά κατέκτησε την 10η θέση με 220 βαθμούς σε μια βραδιά όπου οι ψήφοι ήταν πολλοί, ήρθαν αρχικά δύσκολα από τις επιτροπές αλλά και από τις αρκετά παραδοσιακές φιλικές χώρες. Παρ' όλα αυτά, το Φέρτο παρέμεινε μια από τις πιο πολύ συζητημένες συμμετοχές της φετινής οργάνωσης, με τον Ακύλα να δίνει μέχρι τέλος μια φοβερή, έτσι, εμφάνιση γεμάτη ένταση και συνέστημα. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα ολοκλήρωσε τον τελικό στην 19η θέση με 75 βαθμούς σε μια συμμετοχή που ξεχώρισε περισσότερο για το vibe και το ethnic στοιχείο της παρά την βαθμολογική της πορεία. Άντε και του χρόνου! Energy Vibes.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας σε.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
16: Eurovision News by Energy Vibes.
15: Η Ντάρα κατάφερε να γράψει ιστορία στη φετινή Eurovision, χαρίζοντας στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στο διαγωνισμό με το Bangaranga. Με ένα ιδιαίτερο μοντέρνο και ταυτόχρονα ethnic ήχο, γεμάτο ένταση, φανταστικό drop, ρυθμό και δυναμική ενέργεια, 27χρονη pop star ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή και μάγεψε κοινό και επιτροπές σε όλη την Ευρώπη. Το τραγούδι συγκέντρωσε συνολικά 516 βαθμούς και αποτέλεσε ένα συνδυασμό σύγχρονης pop αισθητικής με βαλκανικά και τελετουργικά στοιχεία εμπνεσμένα από τους παραδοσιακούς κουκερί της Βουλγαρίας. Το Bangaranga μιλά συμβολικά για τη δύναμη να ξεπερνά τον φόβο, την αμφιβολία και το εσωτερικό χάος, επιλέγοντας τελικά την αγάπη και την αυτοπεποίθηση. Και μπορεί η νίκη να πήγει στη Βουλγαρία, όμως έντονο ήταν και το ελληνικό στοιχείο πίσω από αυτή την επιτυχία, αφού το τραγούδι φέρνει την υπογραφή του καταξιωμένου Έλληνα δημιουργού και παραγωγού Δημήτρη Κοντόπουλου, μαζί με το ξεχωριστό δημιουργικό αποτέλεσμα της Βικτόριας Χαλκίτη. Η Ντάρα, που έγινε γνωστή μέσα από το X Factor της Βουλγαρίας, θεωρείται σήμερα μία από τις μεγαλύτερες pop καλλιτέχνες της χώρας, με βραβεία, μεγάλες συνεργασίες και εκατομμύρια προβολές. Και φετινή της νίκη στην Eurovision μοιάζει ήδη με μία ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για ολόκληρη τη σύγχρονη βουλγαρική μουσική σκηνή. Του χρόνου πάμε σόφια, έτσι!

0: ήξερες ότι... Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Και μιας που σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, το σημερινό ήξερες ότι έρχεται πιο επίκαιρο από ποτέ. Ήξερες λοιπόν ότι τα μουσεία αλλά και οι κοινωνίες είναι πλέον σε διαρκή αλλαγή. Γιατί ναι, ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με ρυθμό update notification και μαζί του αλλάζει και ο τρόπος που βλέπουμε την ιστορία, την τέχνη αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό. Τα μουσεία πλέον δεν είναι μόνο αίθουσες με πίνακες και μην αγγίζετε. Προσπαθούν να γίνουν πιο ζωντανά, πιο interactive και πιο κοντά στη νέα γενιά. Να κρατήσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα ζωντανή, αλλά με τρόπο που να μιλά στο σήμερα. Ένα μεγάλο κομμάτι του φετινού focus είναι η άειλη πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή όλα αυτά που δεν μπαίνουν σε βιτρίνα αλλά κουβαλάνε ιστορία. Παραδόσεις, μουσικές, συνήθειες, αφηγήσεις αλλά και στοιχεία που ενώνουν κοινότητες ακόμα και όταν όλα γύρω σου αλλάζουν. Την ίδια στιγμή τα μουσεία κοιτάζουν όλο και περισσότερο προς τους νέους γιατί οι επόμενες γενιές δεν θέλουν απλά να παρακολουθούν. Θέλουν να συμμετέχουν, να δημιουργούν και να αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα. Σαν να λέμε λιγότερο μη μιλά στην ξενάγηση και περισσότερο έλα να το ζήσεις. Και φυσικά μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι και η τεχνολογία. VR εμπειρίες, διαδραστικά installations, ψηφιακές ξεναγήσεις και νέοι τρόποι να νιώσεις την ιστορία χωρίς να χάνεται η αυθεντικότητα αλλά και το συναίσθημα. Γιατί το challenge σήμερα είναι μόλις ένα. Πως κρατάς την ψυχή του παρελθόντος μέσα σε ένα κόσμο που τρέχει στο fast forward. Energy
2: vibes. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Λδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
1: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο στο ραδιόφωνο και έλα σου βρήκα δουλίτσα. Η NASA είπε να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του μέλλοντος. Okay, φτάσαμε στον Άρη. Τώρα τι τρώμε. Και κάπως έτσι άνοιξε παγκόσμιο διαγωνισμό με έπαθλο $750,000. Παρακαλώ για ομάδες που μπορούν να φτιάξουν το απόλυτο διαστημικό food system. Και όχι, δεν μιλάμε απλά για έναν αστροναύτη να ζεσταίνει νούντλ σε μηδενική βαρύτητα. Η φάση θέλει κανονική παραγωγή φαγητού, αποθήκευση, ανακύκλωση νερού, καλλιέργειες και δικαιώματα που να μην κάνουν τους αστροναύτες να λένε «Αν δω άλλη μια διαστημική πατάτα, θα γυρίσω με τα πόδια». Η NASA λοιπόν ψάχνει λύσεις τύπου hydroponics, 3D printed food και έξυπνα συστήματα που να δουλεύουν με ελάχιστους πόρους, γιατί στον Άρη δεν υπάρχει ούτε delivery, ούτε πάω μέχρι το σούπερ μάρκετ. Και το πιο ωραίο, πολλές από αυτές τις τεχνολογίες μπορεί αύριο να χρησιμοποιούνται και εδώ στη γη. Οπότε ναι, κάπου εκεί έξω, ίσως αυτή την ώρα που μιλάμε, κάποιος σχεδιάζει το πρώτο βιώσιμο σουβλάκι για τον Άρη. Energy Vibes.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπες.
2: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
1: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
2: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
5: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports. Go Figgly Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
12: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
13: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
16: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
18: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
19: Και μετά, τι έγινε?
20: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
19: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
20: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
19: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
20: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
19: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
20: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
21: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
22: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
21: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
22: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
23: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
24: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
23: Επιστρέψαμε εδώ για την ζωδιακή μας ενημέρωση. Είμαι ο Κυριάκος και Κριός, Παρθένος και Σκορπιός μπαίνουν από αυτή την εβδομάδα σε mood τέρματα demo. Τώρα παίζουμε μπαλίτσα κανονικά. Κάπου εδώ λοιπόν σταματά το overthinking και ξεκινάει η φάση παίρνω τη ζωή στα χέρια μου και βλέπουμε ποιος αντέχει τον νέο μου χαρακτήρα. Ο Κριός, ξεκινώντας από αυτόν, αφήνει πίσω του το ας περιμένω λίγο ακόμα και περνάει σε full action mode. Στα επαγγελματικά διεκδικεί πιο δυνατά αυτά που αξίζει, ενώ στα προσωπικά δεν έχει καμία διάθεση για μπερδεμένα vibes, μισόλογα και θα δούμε. Θέλει ξεκάθαρες καταστάσεις και ανθρώπους που ξέρουν τι θέλουν. Ο Παρθένος, μετά από άπειρο mental analysis και υπομονή επίπεδου monk, καταλαβαίνει πως κάποια πράγματα δεν αλλάζουν αν δεν τα κουνήσεις μόνος σου. Παίρνει αποφάσεις που καθυστερούσε και βάζει επιτέλους ένα ως εδώ εκεί που πρέπει. Και ειλικρινά, του πάει πάρα πολύ αυτή η νέα του συμπεριφορά. Και ο Σκορπιός, ο Σκορπιός μπαίνει στη φάση «Δεν κρατιέμαι άλλο μέσα μου». Κλείνει κύκλους, ξεκαθαρίζει σχέσεις και πετάει από πάνω του ό,τι τον βαρύνει ψυχικά. Λιγότερες γκρίζες ζώνες, περισσότερη αλήθεια και μια δυνατή επιστροφή στο κοντρόλ της ζωής του. Γενικά, αυτά τα τρία ζώδια από αυτή την εβδομάδα δεν περιμένουν άλλο το σωστό timing. Γίνονται οι ίδιοι το timing. Energy Vibes.
0: Paradise 90,3.

0: Εδώ, πάντα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, κάθε μέρα αυτή την ώρα με μένα τον Κυριάκο. Στη Νέα Υόρκη θα σε πάω τώρα. Η αστυνομία εκεί είπε να γίνει λίγο πιο undercover και ντύθηκε εργάτες οδοποιίας για να πιάσει οδηγούς παρακαλώ που έτρεχαν ή οδηγούσαν με κινητό. Μπαγασάκι. Κάπως έτσι λοιπόν, τύποι με πορτοκαλί γυλαίκα και κράνη που έμοιαζαν έτοιμοι να ρίξουν άσφαλτο, στην πραγματικότητα έριχναν κλίσεις. Η Operation Hard Hat κράτησε μόλις 4 ημέρες και κατάφερε να γράψει σχεδόν 1000 παραβάσεις. Οι περισσότερες φυσικά για υπερβολική ταχύτητα, κινητό στο τιμόνι και οδηγούς που έβλεπαν έργα στο δρόμο και συνέχιζαν σαν να παίζουν Mario Kart. Το καλύτερο, οι οδηγοί περνούσαν χαλαροί νομίζοντας ότι πλησιάζουν σε απλό εργοτάξιο και ξαφνικά από πίσω εμφανίζονταν αστυνομικός οικοδόμος σε φάση «Καλησπέρα, άδεια και δίπλωμα παρακαλώ». Ένα κανονικό plot twist δρόμου. Και ναι, οι κλήσεις φέτος ανέβηκαν 35% στη Νέα Υόρκη, κάτι που σημαίνει είτε ότι η μεταφύεση ήταν πολύ καλή, είτε ότι κάποιοι ακόμα πιστεύουν πως θα προλάβω να απαντήσω ένα μήνυμα. Είναι καλή ιδέα όταν είσαι στο τιμόνι. Energy vibes.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Ναι, ναι, ήρθαν. Το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου έχει δικό του χαρακτήρα. Το τελευταίο δεκαήμερο είναι επιστημονικά η περίοδος που όλοι λένε καλοκαίριασε στις 2 το μεσημέρι και πάρε μια ζακέτα στις 11 το βραδάκι. Είναι επίσης οι μέρες που το κινητό σου γεμίζει screenshots από ξενοδοχεία, αεροπορικά και beach bars, λες και το screenshot ισοδυναμεί με κράτηση. Τέλη Μαΐου, ο μέσος άνθρωπος μπαίνει στο σούπερ μάρκετ για νερό και βγαίνει με αντιλιακό παγωτό και αντικουνουπικό. Το σώμα ξέρει ότι έρχεται καλοκαίρι πριν το καταλάβει το πορτοφόλι. Αυτές τις μέρες επίσης εμφανίζεται και το πρώτο δοκιμαστικό μπάνιο που όλοι λένε μια χαρά είναι το νερό, ενώ το σώμα τους έχει παγώσει από τον αφαλό και κάτω. Το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου είναι η εποχή που ανοίγουν ξανά οι συζητήσεις τύπου «Φέτος πρέπει να κάνουμε περισσότερες εκδρομές» και τελικά όλοι καταλήγουν στο ίδιο καφέ της γειτονιάς. Παρατηρείται επίσης αύξηση στις παραγγελίες φρέντο εσπρέσο και μείωση στην ανοχή για κλειστά παράθυρα στο αυτοκίνητο. Ο πρώτος που λέει «Κλείστο λίγο γιατί με χτυπάει» χάνει αυτόματα το καλοκαιρινό privilege. Κάπου εδώ ξεκινάει και η ετήσια μάχη για τα καλοκαιρινά ρούχα της ντουλάπας. Δοκιμάζεις πραγματικά και αναρωτιέσαι αν μίκριναν στο πλήσιμο ή αν απλά ο χειμώνας ήταν λίγο πιο τιμίος από όσο θυμόσου. Τέλος Μαΐου επίσης όλοι ξαφνικά θυμούνται ότι πρέπει να πίνουν περισσότερο νερό, κάτι που κρατάει ακριβώς μέχρι να εμφανιστεί ο πρώτος καφές της ημέρας. Και φυσικά κλείνοντας, αυτές είναι οι μέρες που αρχίζουν τα πρώτα stories με ηλιοβασιλέματα και captions τύπου Summer Loading. Λες και το καλοκαίρι είναι software update που κατεβαίνει σιγά σιγά. Τέλος Μαΐου στην Ελλάδα, τέλος Μαΐου με τις άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας.
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά, ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
2: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
2: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
4: Και στο www.epavlametafores.gr.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
10: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
11: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
10: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
11: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
10: Sneakers για κάθε μέρα.
11: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
10: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
11: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
10: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
4: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό, σκας, ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε! Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
15: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
17: Travel Energy Tips.
16: Λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή που με ακούς θες να κάνεις ένα νοητό logout από email, υποχρεώσεις και οτιδήποτε άλλο, τότε πάμε για λίγο μέχρι το Μπαλί, γιατί όχι. Γιατί το Μπαλί δεν είναι απλά προορισμός, είναι πραγματικό ολόκληρο mood. Φαντάσου λοιπόν να ξυπνάς μέσα σε ένα τροπικό πράσινο με ήχο από πουλιά για αέρα που θυμίζει θάλασσα και βροχή μαζί. Να ξεκινάς τη μέρα με καφέ overlooking rice τέραση στο Ομπούτ, εκεί που όλα κινούνται λίγο πιο αργά αλλά και λίγο πιο ανθρώπινα. Μετά αλλάζει σκηνικό. Σκούτερ, μουσική στα ακουστικά και ο δρόμος προς Σεμινιά και Καγκού. Beach bars πάνω στο κύμα, Vibes, ήλιο βασίλεμα που βάφει τον ουρανό, πορτοκαλί παρακαλώ, αλλά και κόσμος που είναι εκεί από όλο τον πλανήτη να ζει λες και δεν υπάρχει αύριο. Εκεί το ήλιο βασίλεμα δεν είναι ώρα, είναι κυριολεκτικά event. Και το βράδυ από ήρεμα μπαμπού restaurants μέσα στη ζούγκλα μέχρι πάρτις δίπλα στη θάλασσα με φωτισμούς, κοκτέιλς και μουσικάρες που σε κάνουν να ξεχνάς πραγματικά τι μέρα είναι. Το ωραίο με τον Μπαλί είναι ότι μέσα σε μία μέρα μπορείς να νιώσεις traveler, explorer, foodie και άνθρωπος που απλά θέλει να χαλαρώσει χωρίς πρόγραμμα. Να κάνεις yoga το πρωί, να τρως street food το βράδυ, να δεις ναούς, καταράκτες, πιθήκους, infinity pools και γενικά ανθρώπους που χαμογελούν λες και δεν βιάζονται ποτέ. Σε έχω ψήσει. Κάπου εκεί καταλαβαίνεις γιατί όλοι όσοι πάνε στο Μπαλί γυρνάνε πίσω με δύο πραγματάκια. Χιλιάδες φωτογραφίες και μία σκέψη τύπου «Και αν τα άφηνα όλα και έμενα εδώ λίγο παραπάνω». Κάτι τέτοιο έκανε ο φίλος μας ο Χρήστος εκεί. Χρήστο, ξέρεις, αναμένεις. Ερχόμαστε τον Αύγουστο. Energy Vibes.

0: Hits. Και από Μπαλί που ήμασταν πριν, ώρα να γυρίσουμε πίσω στην Ευρώπη. Σε πάω Ελβετία. Είπε να μην κάνει κάτι μικρό και διακριτικό και ξεκίνησε, παρακαλώ, να χτίζει τη μεγαλύτερη μπαταρία της Ευρώπης. Όχι η μπαταρία τύπου Γερμανός που είναι ο φορτιστής μου, αλλά κανονικό ενεργειακό τέρας επίπεδου Sky-Fi. Στην πόλη Λάπουγκ σκάβουν μια τεράστια τρύπα όσο δύο γήπεδα ποδοσφαίρου και βάθος σαν 8-όροφο κτίριο για να χωρέσει η πιο δυνατή Redox Flow Battery που θα έχει φτιαχτεί ποτέ. Η λογική που ακολουθούν είναι απλή. Όταν έχει πολύ ήλιο και θάλασσα, Όταν έχει πολύ ήλιο και αέρα, αποθηκεύεις την ενέργεια και τη χρησιμοποιείς μετά, όταν την χρειάζεσαι. Σαν να λέμε power bank, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Το project κοστίζει πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ και αν όλα πάνε καλά θα ανοίξει το 2029. Και το πιο mind-blowing, η ισχύ της θα φτάνει επίπεδα μικρού πυρηνικού σταθμού. Οι συγκεκριμένες μπαταρίες μάλιστα είναι πιο ασφαλείς και ανθεκτικές από τις κλασικές λιθίου, αλλά πιάνουν άπειρο χώρο. Γι' αυτό η Ελβετία ουσιαστικά είπε «Δεν πειράζει, θα σκάψουμε μισό βουνό για να το κάνουμε». Energy Vibes.
1: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα.
2: Edward Maya and Playman featuring Alma, Sweet and Low.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι η σημερινή μας εκπομπή της Δευτέρας 18 Μαΐου έκανε ταξίδι από το 1821 μέχρι τον Άρη χωρίς καν να αλλάξει playlist. Σήμερα μιλήσαμε για ήρωες, κομίτες και ιστορίες που αν τις έβλεπες σε σειρά θα έλεγες υπερβολικό σενάριο. Περάσαμε φυσικά από Eurovision Vibes και Aquila Mode. Κάναμε στάση στην Διεθνή ημέρα μουσείων για να θυμηθούμε ότι η ιστορία δεν είναι κάτι σκονισμένο σε βιτρίνα, αλλά κάτι που ακόμα εξελίσσεται μαζί μας. Και κάπου ανάμεσα είδαμε την NASA να ψάχνει ποιος ή ποια θα φτιάξει το πρώτο σοβαρό μενού για τον Άρη. Στην πορεία μπήκαμε και στα ζώδια, με κρύους, παρθένους και σκορπιούς να σταματούν τα θα δούμε και να πατάνε επιτέλους restart στη ζωή τους, ενώ στη Νέα Υόρκη αστυνομικοί, αντιμένοι εργάτες οδοποιίας, μοίραζαν κλήσεις πιο γρήγορα και από delivery σε ώρα αιχμής. Μιλήσαμε επίσης για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, εκείνη την μαγική περίοδο που όλοι λένε καλοκαίριασε, αλλά συνεχίζουν να κουβαλάνε ζακέτα το βραδάκι, έτσι για καλό και για κακό. Και φυσικά κάναμε ταξιδάρα, έστω νοητά, πεταχτήκαμε μέχρι τον Παλί για λίγο mental ταξίδι πριν επιστρέψουμε στην πραγματικότητα και στις γιγάντιες μπαταρίες της Ελβετίας που ετοιμάζονται να φορτίσουν σχεδόν τη μισή Ευρώπη. Από τον Κυριάκο Μαραγκόνα έχετε μια όμορφη και διαφορετική εβδομάδα, όχι απαραίτητα τέλεια, αλλά αληθινή, με λίγο περισσότερο θάρρος, λίγο λιγότερο θα το δω αργότερα και αυτές τις στιγμές που να σας θυμίζουν ότι η ζωή αλλάζει μόνο όταν αλλάξεις πρώτα εσύ. Και όπως λέει και το απόφθεγμα της ημέρας που σου έχω διαλέξει, η αρχή μιας νέας εβδομάδας δεν είναι απλά μια Δευτέρα. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία να γράψεις αλλιώς την ιστορία σου. Από Me, Myself and I, τον Κυριάκο Μαραγκό, καλή συνέχεια στην ημέρα και τη νύχτα σας. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
10: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
11: Ο όλοι, ακούμε το νούμερο 1

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Το μεγαλύτερο σε πωλήσεις μουσικό όργανο στον κόσμο δεν είναι ούτε η κιθάρα ούτε το πιάνο. Είναι η φυσαρμόνικα που συνήθως την αγοράζουμε στα μικρά παιδιά. Από την άλλη, εάν είχες 16 εκατομμύρια ευρώ πριν κάποια χρόνια, θα αγόραζες το πιο ακριβό μουσικό όργανο στον κόσμο. Ένα βιολί Στραντιβάριους. Κατασκευάστηκαν τον 17ο αιώνα από τον Αντώνιο Στραντιβάρι και αν ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις ένα, υπάρχουν ακόμα 500 περίπου βιολιά σε όλο τον κόσμο.
6: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Δεν είστε φαν της ομής ρόκας? Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να έχετε τα ωφέλη της ρόκας προσθέτοντας τη σε μακαρονάδες και σάντουιτς με μια σάλτσα πέστο με ελαιόλαδο και σκόρδο για παράδειγμα. Αυτός ο συνδυασμός εξουδετερώνει την πικράδα της και απογειώνει την περιεκτικότητα της σάλτσας σε αντιοξυδοτικά, θωρακίζοντας τον οργανισμό.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
8: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Ακούω μόνο Paradise.
6: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
8: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
9: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
11: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
13: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
14: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
13: αλλά και περιποιημένος κύριος?
14: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
13: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
14: Για ό,τι ντύνεστε,
13: σκεπάζεστε,
14: αλλά και πατάτε.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
14: Το τέλειο.
13: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
13: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
15: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
20: Όλοι ακούμε τον νου.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sport. Go Figley Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
9: Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean. Ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
8: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
2: Και στο www.ipavlametafores.gr.
12: Και μετά, τι έγινε?
13: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
12: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
13: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
12: Brioche, Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
13: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
12: Brioche, Coffee and More στη Σμύρνη 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
13: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
18: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
11: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
15: Paradise 90,3.
16: Paradise 90.

Κάτσι και Γκαμπριέλα, η pop δηλαδή, σε μια εκδοχή της, με τα υπέροχα φρέσκα αυτά νεαρά κορίτσια, που γνώρισαν αποδοχή και επιτυχία σε μια μεγάλη μερίδα του πλανήτη. Ήλιος, Ιουλία, Φαϊνή και Εφρασία, όπως και Εφράσιος στο ερωτολόγιο, χρόνια πολλά στα γενέθλια. Χρόνια πολλά σε όλους, καλό απόγευμα να έχουμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, 18 Μαΐς δείχνει στο ημερολόγιο. Και σαν σήμερα το 1957 γεννείται ο ρωμανογερμανικής καταγωγής, μουσικός και κυρίως παραγωγός, ο Μάικλ Κρετού, ο οποίος πέρα από το προσωπικό του στυλ που δημιούργησε τους Enigma, κατάφερε να δημιουργήσει και ένα ακόμη pop είδωλο, τη σύζυγό του κατά κόσμο, τη Σάντρα, την οποία έχει κάνει παραγωγές και ξεχώρισαν με πολλές ωραίες pop στιγμές, μεταξύ άλλων και αυτό. Μαρία Μαγδαλένα. Είναι η Σάντρα, είναι ο Μάικλ Κρετού που έχει γενέθλια, παραγωγός σε αυτό το τραγούδι και σύζυγος της Σάντρα. Από τη δεκαετία του 80 στο σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Γερμανο-Ρουμάνο δημιουργό.

Λοιπόν, με μια δετεκτιβική αναζήτηση, η Σάντρα είναι Γερμανίδα και έχει γενέθλια μαζί με το σύζυγό της, το Μάικλ, όχι Κρετού, αλλά επειδή είναι ρουμάνικης καταγωγής, Κρετσού. Έτσι λοιπόν έχουν γενέθλια μαζί, του 57 ο Μάικλ και του 62 είναι η Σάντρα, οι οποίοι παρέμειναν παντρεμένοι και σαν ζευγάρι γνώρισαν αυτή τη μεγάλη επιτυχία μέσα από τις δημιουργίες. Από το 1988 είχαν παντρευτεί μέχρι το 2007 που χώρισαν, 64 στα 65 σήμερα η Σάντρα και ο Μάικλ Κρετού plus 7, εκεί θα καταλάβετε, 72 στα 73. Αυτά με τη μεγάλη τους επιτυχία Μαρία Μαγδαλένα, το ντουέτο που αγαπήσαμε και που ακούσαμε πολλές μα πολλές φορές. Από το πρωί ακούω διαρκώς σχόλια, ακούω διαρκώς να βλέπουμε και να μαθαίνουμε πράγματα που αφορούν την Eurovision και αυτό αφορά περισσότερο την πρωτιά της Βουλγαρίας παρά την όχι τόσο καλή πορεία όσο αναμέναμε του Ακύλα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ακούσαμε διάφορες παραλλαγές πάνω στο ίδιο θέμα, ότι ήταν προκατασκευασμένα, ότι ήταν όλα τακτοποιημένα από πιο πριν, ότι φαινόταν ότι θα πάει. Υπήρξε η διαφωνία ότι δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Eurovision τόσο μεγάλο λάθος στα προγνωστικά, τουλάχιστον και των στοιχηματικών, θεωρώντας έτσι ότι είναι μια μικρή συνωμοσία όλο αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που θα πω και που θα καταλήξω μέσα από αυτήν την φετινή διαγωνιστική διαδικασία είναι, ένα, ότι 2 μήνες πριν το τραγούδι είχε ξαμοληθεί στα social media και το ακούγανε όλοι. Ένα, θα μου πείτε και ο Ακύλα το ίδιο δεν έκανε. Ναι, αλλά σε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Το πρώτο κρατούμενο είναι αυτό και το ξέρετε ότι οι επιτροπές που συνήθως καθορίζουν και την πορεία των νικητών και την βαθμολογική τους θέση βλέπουν από τις πρόβες της Παρασκευής το βίντεο για να ψηφίσουν. Και έκανε πολύ ωραία ερώτηση στο στούντιο 4 ο Θανάσης το μεσημέρι. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης εμφανίζεται πάρα πολύ ωραία την Παρασκευή στις πρόβες και μετά παθαίνει κάτι η φωνή του, βραχνιάζει, δεν μπορεί να τραγουδήσει του Σαββάτου. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Μετράει η πρόβα της Παρασκευής. Είδατε τι μαθαίνουμε όσο ασχολούμαστε με αυτό το τσίρκο την Eurovision.

Αυτή είναι η Βουλγάρα που σήκωσε την κούπα στη Eurovision και θα το μεταφέρει στη Σόφια. Από τη Βάρνα είναι η καταγωγή της. Δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει για τις σχέσεις και το σύντροφό της, το σύζυγό της για την ακρίβεια, που εδώ και 2 χρόνια είναι παντρεμένη, και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει για το ελληνικό κοινό που τόσο την αγκαλιάζει. Μπορεί να μην την ψήφισε, αλλά έτσι πιστεύει. Σε κάθε περίπτωση έχει υπογράψει πιο πριν συμβόλαιο με την Panic Records και αυτό κάτι σημαίνει και μπορείτε να το αναζητήσετε. Σε κάθε περίπτωση και με κάθε αφορμή η Ντάρα θεωρώ ότι έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με τις αισθητικές επεμβάσεις και με τους οδοντιάτρους και επιπλέον, όπως συνηθίζεται βέβαια σε αυτό το χώρο, δεν έχει ιδιαίτερα καλή σχέση με το διατροφολόγο και το γυμναστή της. Σε κάθε περίπτωση και αυτό δεν έχει καμία σχέση, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πάει η κούπα στη Βουλγαρία.

0: τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Αυτός είναι ο ολοκένουργιος David Guetta. Τα πάει πάρα πολύ καλά. Για ακόμη μια φορά ετοιμάζεται στα sold out καλοκαιρινά event να δείξει το καλύτερο του εαυτό και θα τα καταφέρει, πιστεύω, μια χαρά. Μετά το Save Me Tonight με την Jennifer Lopez, έφερε αυτή τη διασκευή στο Upside Down της Diana Ross με έναν διαφορετικό, πολύ καλοκαιρινό τρόπο, έτσι όπως πρέπει να είναι για να συνεχίσει να διατηρείται στην κορυφή των προτιμήσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Paradise Radio 90,3, είμαι ο Στέφανος και να το Power Play μας για αυτήν την εβδομάδα.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3. I caught it bad,

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.

Στα 51 μετά τις 6 είναι απόγευμα Δευτέρας 18 του Μάη και προχωράει αυτή η διαδρομή μας με τον προβληματισμό μου να πάμε σε καινούριο, να πάμε σε παλιό, να πάμε σε pop, σε dance. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε κάποια γνώμη, κάποια άποψη. 2-54-10-78-6-71. Τελικά καταλήγω στο να πάμε σε κάτι πιο μεσαίο, δηλαδή pop με όχι πολύ παλιά διάσταση. Είναι ο Harry Styles, Late Night Talking, στο νούμερο 1 Paradise 90,3.

0: Talking. Νούμερο 1 chart song σαν σήμερα. Τα κορυφαία τραγούδια από το αγγλικό και το αμερικάνικο chart επιτυχιών.
1: UK Top 40 και USA Billboard Chart.
0: 80s, 90s, Zeros μέχρι και σήμερα.
2: Paradise 90,3.
3: Λοιπόν, θα πάμε πίσω στο παρελθόν, όχι πολύ όμως. Έτσι, για να ακονίσετε και τη δική σας λίγο μνήμη, θα μπορούσατε να φέρετε στο μυαλό σας 3 χρόνια πριν το 2023 ποιο ήταν το κορυφαίο τραγούδι για την Ευρώπη? Δεν είναι και τόσο μακρινό, αλλά δεν είναι και τόσο κοντινό. Όπως και να έχει, ένα Σκοτσέζος το υπογράφει, ο πιο πετυχημένος Σκοτσέζος δημιουργός όλων των εποχών, ο Calvin Harris, και δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με τα μοναδικά φωνητικά της Βρετανίδας Ellie Goulding. Το Miracle, κυρίες και κύριοι, ήταν το κορυφαίο τραγούδι στις 18 Μαΐου 2023.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
10: 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
2: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
2: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
2: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
2: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
10: Paradise 90,3.
11: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο παρα.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς

0: Επιπλέον χρέωση.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
1: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
1: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή.
3: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
7: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace, και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sports. Go Figgly Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figgly Sports, και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη.
9: Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Δεν είστε φαν της ομής ρόκας? Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να έχετε τα ωφέλη της ρόκας προσθέτοντάς τη σε μακαρονάδες και σάντουιτς με μία σάλτσα πέστο με ελαιόλαδο και σκόρδο για παράδειγμα. Αυτός ο συνδυασμός εξουδετερώνει την πικράδα της και απογειώνει την περιοκτικότητα της σάλτσας σε αντιοξειδωτικά, θωρακίζοντας τον οργανισμό.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
7: Paradise 90,3.

0: τραγούδι στο Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα.
0: Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
9: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρέ. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. Σου έμενα

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.
3: Un, dos, tres.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

now. I used to dream about this. Never thought it was.

Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.